0: 1160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και
0: μπέρ. 41-160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
3: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
3: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
3: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
3: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
4: Γιώργο, πεινάς?
5: Έχω μία πείνα.
4: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
5: Να πάμε.
4: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
6: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά.

0: του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά.
8: Στο 2221 0 430. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα

0: γνωστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, acai berry και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 21 082 661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 082 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Και σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα Εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: όχι.
1: Ταβέρνα Εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: www.filevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Ένα εστιατόριο, η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στηρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πεινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: από ΔΕΗ Fiber. Για να έχουμε όλοι άφθονο ίντερνετ με ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ.
1: Οξύνεται πάρα πολύ γιατί χθες ο Ολυμπιακός μετά από την ενέργεια του WOCAP να μην πάει στις ιατρικές εξετάσεις, την πρώτη συγκέντρωση, τον κάλεσε σε απολογία. Σήμερα στην πόλη Τάρατο της Ισπανίας ξεκινάνε μεσογειακοί αγώνες. 277 αθλητές και αθλήτριες μετέχουν από τη χώρα μας σε 29 αθλήματα. Ανάμεσά τους είναι και κάποια πρωτοκλασσάτα ονόματα
2: σε
1: ατομικά αγωνίσματα, όπως είναι ο Σίσκος και ο Χρήστου. Σημειοφόροι θα είναι η Μαρία Προβολαράκη, η πρωταθλήτρια της πάλης, και ο Απόστολος Σίσκος της Κολύμβης, ο πρωταθλητής της Ευρώπης. Και ξεκινάει και πρωτάθλημα αύριο και την Κυριακή. Super League. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει γιατί έκανε χρήση του δικαιώματος λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων και έτσι ο αγώνας με την Κηφισιά έχει αναβληθεί. Ξεκινάνε από νωρίς γιατί υπάρχει και ο Σεπτέμβριος που είναι δύο εβδομάδες εθνικών ομάδων και έτσι όπως και άλλα πρωταθλήματα, αύριο ξεκινάει και η Αγγλία, ξεκινάει το πρωτάθλημα το ελληνικό από αύριο.
2: Εξαιρετικά.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
4: Real FM.
5: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
6: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
7: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
8: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
5: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
8: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
5: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
8: Ναι.
5: Τι βλέπεις?
8: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
5: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
9: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.

0: Μπουτίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 και 51 λεπτά και 29 και 30 και 31 δευτερόλεπτα. Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαναμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Δεν θα ξαναπούμε τα ονόματά μας. Νομίζω θα ξαναπούμε μια χαρά. Ένα τέτοιο πράγμα. Μια θα αποχαιρετήσουμε. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Έχεις βάλει την κλεψίδρα πάντως και αδειάζεται.
0: Άκου να δεις, δεν έχω βάλει καμία κλεψίδρα. Εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Πρώτον, ειλικρινά τώρα θα σου μιλήσω. Πρώτον, περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί σου. Γιατί είσαι πάρα πολύ ενημερωμένη για όλα τα θέματα. Είσαι πολύ. Παιδιά, κάνει την γκριμάτσα, ναι, σιγά τώρα αυτό. Γιατί είναι εξαιρετικά μετριοπαθής η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Δεν σου έχω δώσει τίποτα. Πες στον κόσμο
0: δεν μου έχει δώσει τίποτα.
1: Κάθε
0: μέρα όμως μου δίνει ένα πάκο με χαρτιά που έχει εκεί πέρα όλες τις ειδήσεις, όλη την ειδησιογραφία. Το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και το τι περιμένουμε να συμβεί.
1: Είναι το κουσούρ του μαγκαζίνου αυτό.
0: Είναι λοιπόν αρκετά υπογραμμισμένα πραγματάκια, κυκλωμένα, έχει και σημειώσεις από πάνω. Ό,τι χρειαστεί λοιπόν, ανατρέχουμε στα χαρτιά της Ελισάβετ. Επίσης, είσαι και θετικός άνθρωπος. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Ξυπνάμε που ξυπνάμε εκεί πέρα στις 5 το πρωί, 5.30. Αν έρθουμε εδώ και είμαστε μέσα στην κατήχεια, δεν θα βγει η ημέρα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ναι.
1: Σου βάζω και ένα lady στο τσακίρ κέφι έτσι για να σου φτιάξω και τη διάθεση να ξεκινήσει καλά.
0: Αυτό
1: ημέρα.
0: Δεν ήταν καθόλου η φτιάξιμη διάθεση. Στο ομολογόρεση. Λοιπόν, όσοι δεν ακούτε, γιατί έχει πάει 11 παρά, 7 και 2, ξεκινήσαμε με ένα ξενέρωτο τραγούδι.
1: King Rogers είναι από τις ωραιότερες μπαλάντες, Χριστιανέ μου.
0: Δεν μου αρέσουν οι μπαλάντες.
1: Εντάξει, okay. Δεν είσαι ρομαντικός άνθρωπος. Λοιπόν,
0: δεν είμαι ρομαντικός άνθρωπος.
1: Εντάξει, το καταλάβαμε. Επειδή δεν είσαι ρομαντικός τώρα, θα σου πω τι έχει γίνει από τα ξημερώματα. Τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις με διάσωση μεταναστών στα νότια της χώρας. Είχαμε στην Γάβδο και στους Καλούς Λιμένες. 175 άνθρωποι διασώθηκαν από λέμβους ανοιχτά της Κρήτης.
0: Αυτό δείχνει ότι την τακτική των διακινητών από την Λιβύη μπορεί να έχουμε αρκετές ημέρες που δεν έχουμε καμία διακίνηση μεταναστών, καμία μηδενικές ροές, καμία άφηξη σε ελληνικά χωρικά ύδατα και στα ελληνικά
1: τις
0: νησιά.
1: Ελέγχουν, παιδί μου.
0: Ωστόσο, ναι, και μπορεί να υπάρξουν λίγες ώρες, 3, 4, 5, 6, ακόμα και 10 σκάφη, σαπιοκάραβα φορτωμένα με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη ζωή, διακινδυνεύουν την ζωή τους για να φτάσουν στην
1: Ελλάδα. Και κάποιοι
0: Ελλάδα.
1: Τη χάνουν τη ζωή τους.
0: Κάποιοι τη χάνουν τη ζωή τους, όπως την έχουν χάσει στο τραγικό ναυάγιο της Πύλου πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι και μία από τις προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης, ούτως ώστε σε απευθείας συνεννόηση με τις αρχές της Λιβύης. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βεβαίως, να υπάρξει απευθείας συνεννόηση με τις αρχές της Λιβύης, διότι δεν είναι μία η αρχή της Λιβύης, είναι αρκετές. Ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση σε αυτό το σκηνικό, βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει πάυση στις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο, το γνωρίζουν ευρωπαϊκές αρχές. Δεν γίνεται να κόψεις τον δρόμο σε νέους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν μια καλύτερη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Πάντα θα βρίσκουν τρόπους ούτως ώστε να ξεπερνούν τα μέτρα, όσο αυστηρά και αν είναι, και να εισέρχονται στις χώρες της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει είναι αυτό το οποίο γίνεται και στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, να υπάρξουν οργανωμένες μεταναστευτικές ροές οι οποίες θα καλύπτουν συγκεκριμένα κενά στην αγορά εργασίας, όπως έχει γίνει στις αγροτικές καριέργειες.
1: Αλέξανδρε, και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Φαντάζομαι ότι θα είδες τα πλάνα από την Ισπανία, από εκείνη την παραλία στη Μούρθια, που εκεί που έκαναν αμέριμνη μπάνιο τουρίστες, γιατί είναι μια τουριστική περιοχή, έσκασε μια λέμβος η οποία μετέφερε δεκάδες μετανάστες. Θέλω να σου πω ότι νομίζω όλοι οι άντρες εκτός από 2 γυναίκες. Άντρες, άλλοι ενήλικοι περισσότεροι και 15 νομίζω νεαρά αγόρια μέσα στη βάρκα. Μόνο 2 γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό. Λοιπόν, έκπληκτοι είδανε, γιατί έφτασαν σχεδόν μέχρι έξω να πέφτουν από την βάρκα, άλλοι να κολυμπούν τα ελάχιστα μέτρα που είχαν απομείνει, άλλοι να βγαίνουν με τη βάρκα.
0: Αυτό
1: θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι μόνο εδώ. Και η Ισπανία έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ζωής μου να βλέπω την πρώτη Λέμβο, το 2015, στην σκάλα της Καμιάς, στην Βόρεια Λέσβο, την πρώτη Λέμβο να είναι μια κουκίδα στα 4 μίλια, στα 4 ανατολικά μίλια που χωρίζει την σκάλα της Καμιάς από τις ακτές της Τουρκίας, να πλησιάζει. Οι άνθρωποι, ενώ τους έβλεπες να αγωνιούν πραγματικά, γιατί αρκετοί από αυτούς δεν έχουν επαφή με τη θάλασσα, να προσπαθήσουν να σπρώξουν το νερό με τα χέρια τους, να κοπηλατήσουν με την βάρκα, και όταν έφτασαν στην παραλία, έσκυψαν οι περισσότεροι και φίλησαν
1: το
0: κόμμα.
1: Γιατί
0: αισθάνθηκαν ότι σώθηκαν. Λοιπόν, πρέπει να πούμε όμως Και κάτι άλλο το οποίο μας προκύπτει από την Κρήτη, εκτός από αφήξη μετανάστων, ναι, είχαμε και εντοπισμό 1.000 λίτρων παράνομου αλκοόλ, αλλά και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου. Ήταν μια πολύ μεγάλη ποσότητα μη κανονικών αλκοολούχων ποτών ή γνωστές σε όλους μας μπόμπες που παρασκευάζονται.
1: Το αέριο γέλιο είναι που μου τράβηξε.
0: Το αέριο γέλιο
1: είναι
0: δυστυχώς,
1: αυτό που διοικητεύεται κάτι... στα μπάρ της
0: είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στα μάλια.
1: Στα μάλια, έχει στα μάλια συγκεκριμένα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, με αυτά.
1: Με αυτά θα αποχαιρετήσουμε. Η κλεψίδρα άδειασε για αυτή την εβδομάδα. Τουλάχιστον για σένα, Αλέξανδρε, εγώ συνεχίζω από αύριο. Περάσαμε μια, θεωρώ, ενδιαφέρουσα εβδομάδα που έβγαλε και ειδήσεις και κάναμε και την πλάκα μας λίγο, γιατί είναι ακόμα Αύγουστος, παιδιά, και πρέπει λίγο να χαμογελάσουμε.
0: Και τα καλύτερα έρχονται, φίλες και φίλοι, διότι ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη και Σπύρος Παπαδάκης. Από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Να περνάτε όμορφα.

0: Παπά, σε ξέρει Στεφανία.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι, πού είσαι?
1: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
2: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
3: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
2: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
3: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
2: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε, κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
15: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο αναμένεται ιδιαίτερα θερμό, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και υπό συγκεκριμένες τοπικές συνθήκες ακόμη και τους 41 βαθμούς. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται σε 28 περιοχές της χώρας. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στον πυρήνα θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Στην παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στο δίζελ κίνηση στην Αγγλία και μετά την 31η Αυγούστου, που λήγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζεται η κούρσα των διεθνών τιμών του πετρελαίου λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τις οριστικές αποφάσεις θα λάβει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο την επόμενη εβδομάδα. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμα χρέη. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του 33χρονου αμυντικού Μπάμπη Λικογιάννη, που έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών προχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να είσαι λίγο προετοιμασμένος.
1: Τελευταία μέρα θα τα χαλάσουμε.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Να είσαι λίγο προετοιμασμένος, Γιάννη μου, για το εξής. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να μας δεις και τους δύο να παρατάμε τα μικρόφωνα και να τρέχουμε προς τις σκάλες.
1: Κλουβάει ένα στοίχημα. Ποιος τρέχει πιο γρήγορα. Του λέω, έκανα κατοστάρι. Έχω μετάλλια, φίλε μου.
0: Ναι. Στο τέτοιο.
1: Έχω μετάλλια.
0: Ναι, στο γυναικείο.
1: Στο γυναικείο.
0: Εντάξει, οκ.
1: Κέρδιζα και άντρες όμως.
0: Ωραία.
1: Που δεν τρέχανε, βέβαια.
0: Ο στόχος είναι ο εξής. Ένα λεπτάκι να το βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Έχουμε παραγγείλει καφεδάκια. Έτσι. Εκτός από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο καφέ της ημέρας. Προχωράμε για τον επόμενο. Σωστά.
1: Εγώ δεν έχω πιει ένα εσπρεσάκι.
0: Ένα εσπρεσάκι. Εγώ έχω πιει πολλά εσπρεσάκια. Λοιπόν, σε διάφορες μορφές. Λέω να παραγγείλουμε αυτό. Έχω παραγγείλει, μου λέει. Λέω, εντάξει, θα πάω εγώ. Όχι, μου λέει, θα πάω εγώ. Έτσι, λέω, ρε παιδάκι μου, δεν. Εγώ θα πάω πιο. Όχι, μου λέει, εγώ πάω πιο γρήγορα. Λέω, εγώ πάω πιο γρήγορα. Οπότε την ώρα, εάν δείτε τελείως ξαφνικά να υπάρχει ένα κενό και να παίζει μόνο μουσική, να ξέρετε ότι θα τρέχουμε προς τα κάτω. Η βασική προϋπόθεση είναι η εξής.
1: Να μην σκοτωθούμε σκάλες.
0: Πρώτον, να μην σκοτωθούμε. Και δεύτερον, κερδίζει τον αγώνα αυτός που έχει,
1: ναι,
0: και όλα όσα χρειάζεται να έχει για να πληρώσει κιόλας. Δηλαδή το να κατέβεις, ας πούμε, πρώτη.
1: Είναι πληρωμένοι κασέδες.
0: Θα πάω πρώτος να τους φέρω. Εντάξει, Γιάννη, έλεγα να χάσω. Αλλά τελικά θα κατέβω πρώτος. Πολλές πολλές καλημέρες, τι κάνετε?
1: 9 λεπτά μετά τις 11, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη, βεβαίως,
1: στο άλλο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και η κυρία. Θέλεις να την πεις εσύ?
1: Όχι, βέβαια. Η κυρία Βουγιουκλιώτη.
0: Μπράβο, η κυρία Βουγιουκλιώτη, την είπαμε και οι δύο.
1: 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά το τελευταίο 48ωρο, δεν ξέρω για σένα, αλλά πάρα πολλά μηνύματα στα DM.
1: Στο έλεγα και έξω.
0: Ναι, ναι, DM που λέει και η κόρη μου, ναι. Πολλά μηνύματα.
1: Τι είναι το DM, ξέρεις?
0: Ναι, είπα στην
1: Άννα. Τι σημαίνει DM?
0: Direct message.
1: Α, μπράβο, Σπύρο μου.
0: Α, τι πέρασες. Το ρεπορτάζ μου το δίνει ολόκληρο η κόρη μου, η Ανούλα μου. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας. Οφείλω να σας πω ότι, ναι, εμένα θα μου λείψει αυτό το παλιό κόριτσο πάρα πολύ. Ραδιοφωνικά θα μου λείψει. Έτσι, διότι θα με τρώει στη μάπα, θα την τρώω.
1: Δεν θα μιλάμε 8 φορές, θα μιλάμε 7.
0: Θα μιλάμε 7, ακριβώς. Ναι. Σωστό. Και θα μιλάμε και σε ώρες ανάποδες. Που μία θα με ξυπνάς εσύ, μία θα σε ξυπνάω εγώ, γιατί είναι τελείως με τελείως ανάποδα τα ωράρια πλέον.
1: Λέγαμε με το Σπύρο ότι τελικά όσο κοιμάσαι νιστάζεις περισσότερο.
0: Ναι, το επιβεβαιώνω. Το επιβεβαιώνω.
1: Ενώ αν κοιμάσαι 4 ώρες την ημέρα είναι όλα καλά.
0: Είσαι μια χαρά. Μπαίνει σε μια ρουτίνα. Μπαίνει σε μια μανιέρα.
1: Μπαίνει να πέσεις κάτω.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι κοιτάς και τα όρια, τις αντοχές σου. Πόσο πιο αργά θα πέσεις χάμου.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και βλέπεις τους άλλους με πολύ λιγότερες ώρες και με πολύ περισσότερο ύπνο κατά τη διάρκεια του 24ωρου να πέφτουν κάτω πολύ νωρίτερα από σένα. Αξία ανεκτίμητη.
1: Αξία ανεκτίμητη. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
0: Α, περίμενε πρώτα απ' όλα για να φύγει το τραγούδι.

0: Έφυγε το τραγούδι. Α, παραμένει. Γιατί ακούμε σουραστέι ο
1: Σουραγκούρι. Αυτό σου λέω ότι έχουμε σήμερα.
0: Ο Σουραγκούρι,
1: ναι.
0: Ο Σουραγκούρι.
1: Ναι. Για πες για το.
0: Για βάλ του. Λοιπόν, αυτοί που ακούγονταν ήταν η The Class. Η φωνή που ακούγαμε ήταν του Josh Strummer. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του John Graham Mellor. Βεβαίως με αυτό το όνομα δεν θα μπορούσες να πας πάρα πολύ μπροστά. Γι' αυτό και το λόγο το έκανε Josh Strummer. Αλλά όσο και να πεις, φοβερό ταλέντο. Γεννήθηκε το 1952. Μας έχει αφήσει κάποιες από τις ωραιότερες μελωδίες στη ροκ μουσική. Αυτός ο Άγγλος ρόκερ, ιδρυτής των Clash και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του βρετανικού punk. Έφυγε από κοντά μας το 2002, στις 22 Δεκάτου του 2002, και γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Αυτή, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, okay. Ξέρετε, η κατάρα του ροκ, να πούμε.
1: Η κατάρα του ροκ.
0: Ναι ρε παιδί μου, που φεύγουν τώρα. Εντάξει, okay. Θα μπορούσε να είχε αφήσει ακόμα μεγαλύτερο έργο πίσω του ο Josh Strummer. Αυτά, σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1938 ο Kenny Rogers. Εδώ λέει ότι είναι Αμερικανός τραγουδιστής της country. Εμένα δεν ξέρω γιατί μου ήρθανε τα μπέργκερ.
1: Τα μπέργκερ. Τι έχεις πάθει? Μπριζολάκι.
0: Μπριζολάδικα είναι. Κοτοπουλάδικα δεν είναι τα Kenny Rogers.
1: Κοτοπουλάδικα μπέργκερ.
0: Ναι, κάτι
1: μπριζολάκια είναι.
0: Έχει απ' όλα ρε παιδί μου σημασία. Είναι γιατί εμένα μου ήρθαν αυτά τα αμερικάνικα.
1: Ναι, καταλαβαίνουμε.
0: Δεν ξέρω γιατί, προφανώς κάτι έχει να κάνει με το. Ναι. Έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές, πρέπει να σου πω σήμερα το ημερολόγιο μας. 21 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Το 2004 η Σοφία Μπεκατόρου και η Αμαρία Τσουρφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο σε σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
1: Εδώ,
0: μας
1: της Αθήνας.
0: Την ίδια μέρα η Τασούλα Κελεσίδου στέφεται αργυρή Ολυμπιονίκη στη δισκοβολία. Ο Πύρος Δήμας κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 85 κιλά της Άρσης Βαρών. Σου έχω μια πολύ έτσι, ωραία ιστορία με την Τασούλα Κελεσίδου. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν αυτοί οι Ολυμπιονίκες πέρασαν το κατόφλι του Πρωθυπουργικού Γραφείου και συνάντησαν τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ήταν και με τις οικογένειές τους και όλα τα σχετικά. Όταν λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής ευχήθηκε στην Τασούλα Κελεσίδου άντε και ισανότερα και την επόμενη φορά να πάρεις και το χρυσό και να φέρεις πολλά χρυσά στην πατρίδα, ακούστηκε η φωνή της μαμάς της, η οποία γύρισε και είπε: ένα καλό γαμπρό ψάχνουμε, πρόεδρε, ένα καλό γαμπρό. Ναι, μα την Παναγία.
1: Καλό.
0: Και ασφαλώς.
1: Ας τα χρυσά.
0: Ας τα χρυσά, ένα καλό γαμπρό. Λοιπόν, είναι από τις ωραίες στιγμές, τις αυθόρμητες που μπορεί να ζήσει ένας δημοσιογράφος.
1: Πλάκα έχει.
0: Ναι, έχει. Σου έχω κι άλλα, σου έχω πολλά τέτοια. Τα είπαμε και πέρυσι, θα τα ξαναπούμε του.
1: Αυτό δεν το έχεις ξαναπεί.
0: Αυτό δεν το είχα πει, δεν είχε τύχει να πέσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι, ξέρεις, 21 Αυγούστου το σαν σήμερα. Οπότε με την Τασούλα την Κελεσίδου δεν είχαμε μέσα στη χρονιά κάποια συνάντηση. Λοιπόν, το 1991 ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχάηλ Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο μετά από παραξικόπημα 60 ωρών που εκδηλώθηκε από σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και το οποίο κατέρευσε μετά την έντονη λαϊκή αντίδραση. Το 1970 ιδρύεται ο ΣΕ. Κατήργησε τους δύο άλλους οργανισμούς, ΣΕΚ και ΣΠΑΠ. Δεν τα θυμάμαι εγώ καθόλου αυτά.
1: Βλέπεις το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Σιδηρόδρομος, μία πληγή ανοιχτή.
0: Μία μόνιμη πληγή ανοιχτή. Και το 1866 σε Γενική Συνέλευση των Κρητών στα Σφακιά αποφασίζεται η ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αρχίζει η Κρητική Επανάσταση που θα διαρκέσει ως το 1869, χωρίς όμως επιτυχία. Αυτά.

0: Λοιπόν, κύριε Καραγευρέκη, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, παρακαλώ, κύριε Κασίμου.
0: Κοιτάξτε.
1: Παρακαλώ. Κοιτάμε και
0: οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξάνονται.
1: Πού συνέχεια. Λοιπόν, πού φτάσανε, πες μου, πού φτάσανε.
0: Ναι, ναι, έχει ξεπεράσει τα 94 δολάρια το βαρελί, τιμή του πετρελαίου Brent. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και τι θα πει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Για τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Για, ναι, την οικονομική D-Day.
1: D-Day,
0: όπως ανακοίνωσε ο Μπέισεν, το υπουργός.
1: Τρελαίνομαι με τις ονομασίες τους.
0: Τρελαίνεσαι, ναι, λοιπόν, ναι. Κάτσε να δούμε λοιπόν τι θα πει. Το θέμα είναι ότι θα αναλύσουμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί στο Ιράν. Αλλά φαίνεται ότι η κυβέρνηση εξετάζει, δεν θα έλεγα εξετάζει, οριακά έχει κλειδώσει. Προσανατολίζεται, τι θες να πεις.
1: Κλείδωσε.
0: Μάλλον έχει κλειδώσει την παράταση,
1: ναι,
0: του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης.
1: Υπενθυμίζουμε ότι θα ξεκινήσουν πάλι οι βόλτες στην περιφέρεια, γενικότερα οι βόλτες παντού και σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Με 2,1 αυτό δεν πας πουθενά.
0: Λοιπόν, αυτό το μέτρο της επιδότησης, θυμίζουμε, ύψος 10 λεπτών ανά λίτρο μαζί με το ΦΠΑ, ισχύει από την 1η Αυγούστου και κανονικά ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου. Οι αποφάσεις θα ληφθούν την άλλη εβδομάδα, οι οριστικές.
1: Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, ίσως και από το Υπουργικό, ναι, Συμβούλιο, το πιο πιθανό.
0: Καταλαβαίνω, ναι, ότι από αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, ότι μάλλον προφανώς αξιολογηθεί η πορεία των τιμών, θα αξιολογηθεί και το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης. Νομίζω, αν με ρωτάς, το έχουν ήδη υπολογίσει.
1: Έχει ζωρίσει το πράγμα, Στεφανία.
0: Το έχουν ήδη υπολογίσει. Δηλαδή, αυτό με το δημοσιονομικό, νομίζω, το έχουν ήδη κρατήσει.
1: Μα εξακολουθεί,
0: ένα κονδυλάκι.
1: Μα εξακολουθεί να υπάρχει ένα υπόλοιπο 200 εκατομμυρίων ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Είχαν δοθεί τα 30 εκατομμύρια, 20 με 30 εκατομμύρια ευρώ στην προηγούμενη επιδότηση. Υπάρχουν άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Έχει, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εάν δεν τα χρησιμοποιήσει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα ανέβει τουλάχιστον 2 φορές στη Θεσσαλονίκη.
0: Να συναντήσει παραγωγικές φορές και μετά για την ομιλία στη ΔΕΘ και τη συνέντευξη τύπου.
1: Θα έχει πάρα πολλές περιοδίες. Μην ξεχνάμε,
0: και
1: είναι
0: και
1: η τελευταία χρονιά.
0: Ο κ. Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι το εξής. Τις αποφάσεις και την υπογραφή την βάζει ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, οι υπουργοί, οι οποίοι, όπως λες, αν νομίζω ότι
0: ήθελες να μιλήσεις για τους πολιτικούς. Το λέω ότι πέρα από τον κ. Μητσοτάκη που θα βάζει Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει πολλές περιοδίες. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εκεί στα δεξιά της Νουδού.
1: Ένα μικρό προβληματάκι.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα ένα μικρό προβληματάκι.
1: Μάλλον δύο μικρά προβληματάκια.
0: Δύο.
1: Ναι. Το ένα ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαράς και στο άλλο Κυριάκος
0: Βελόπουλος. Οπότε πρέπει να βγάλουν αυτό το κονδύλι το οποίο το έχουν στο σιρταράκι.
1: Θεωρώ,
0: για αυτό το λόγο.
1: Θεωρώ, επειδή είναι Παρασκευούλα σήμερα και να το πούμε και για μας με τη Στεφανία, η Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, ναι, να το πούμε και αυτό. Αν δεν το καταλάβατε, δηλαδή τόσους μήνες, πρέπει να το καταλάβετε.
1: Η Παρασκευούλα
0: τώρα
1: είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Ναι. Τη Δευτέρα, ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν έχει συγκαλέσει ήδη το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα έχει απέναντί του τους υπουργούς του. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την εισήγησή του.
0: Βέβαια.
1: Όταν λοιπόν η τιμή του ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ
0: το
1: λίτρο, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αν μη τι άλλο, θα ξεκινήσει από αυτό.
0: Νομίζω ότι η διατήρηξη είναι πάρα πολύ πιθανή. Έως, θα έλεγα βέβαια, η διατήρηση της κρατικής στήριξης και τον Σεπτέμβριο, για να αποφευθούν νέες ανατιμήσεις στην Αγγλία.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Και είναι πραγματικά, ξέρεις κάτι, και ο Σεπτέμβριος είναι ένας κρίσιμος μήνας, γιατί είναι ο μήνας που ο κόσμος γυρίζει από τις καλοκαιρινές διακοπές και συνήθως υπάρχουν και αυξημένες καθημερινές μετακινήσεις το Σεπτέμβριο.
1: Σωστό.
0: Άρα υπάρχει και ειδικά σε σχέση με το καλοκαίρι. Γενικά ο Σεπτέμβριος υπάρχουν αυξημένες μετακινήσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα πάντα το Σεπτέμβριο.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Ναι, παιδί, ναι. Είναι πάντα κανείς δουλειές. Γενικότερα είναι αυτό, λένε τουλάχιστον. Και άρα υπάρχει κατ' επέκταση και ζήτηση για καύσιμα. Αυξημένη.
1: Έτσι. Να πούμε όσον αφορά στα χρηστικά.
0: Και συγγνώμη, και παρακαλώ, δεν είναι μόνο οι μετακινήσεις. Είναι και οι μεταφορές. Δηλαδή, γιατί μέσω των μεταφορών τελικά μπορεί να μετακυλήσει και στην τελική τιμή των, των προϊόντων. Το πετρέλαιο.
1: Εκ των πραγμάτων, γι' αυτό το λόγο και δίνει έμφαση η κυβέρνηση στο κομμάτι του ντίζελ, διότι οι περισσότερες μεταφορές όλων αυτών των αγαθών που φτάνουν στην Αθήνα και γενικότερα στα αστικά κέντρα γίνεται δυστυχώς σε αυτή τη χώρα.
0: Άρα
1: με πετρελαιοκίνητα.
0: Ακριβώς. Άρα με, αν δεν υπάρξει κρατική στήριξη και μεταγγελιστεί τελικά στην τελική τιμή και προϊόντων και υπηρεσιών το κόστος του πετρελαίου, θα, θα ενισχυθούν οι πληθωριστικές πιέσεις. Νομίζω ότι είναι σαφές.
1: Ναι. Κύριε Καραγευρέκη, ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος στη χώρα, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Έχει ήδη ανέβει. Ήδη δηλαδή ο υδράργυρος σκαρφαλώνει προς τα πάνω. Σκαρφαλώνει προς τα πάνω ο υδράργυρος, κύριε Καραγευρέκη. Δεν ξέρω αν. Ναι, και μέσα στο στούντιο αρχίζει να εξομοιώνεται η θερμοκρασία με τη θερμοκρασία έξω από το στούντιο. Δεν υπερβάλλω καθόλου, διότι αν κοιτάξετε λίγο δεξιά σας. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάνει ζέστη εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συμφωνώ.
1: Η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα, επειδή ξεκινάει ένας μίνι καύσωνας. Τώρα μίνι καύσωνας. Πας περιπτώσει. Θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες, αγαπητή Στεφανία μου.
0: Αυτό είναι ο καύσωνας.
1: Στην Αττική ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς από αύριο έως την Τετάρτη. Τρένο θα πάει η ιστορία. Ενώ στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα, θα δείξει σαραντάρια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι ένα πολύ έτσι ζεστό διάστημα το επόμενο χρονικό διάστημα στη χώρα μας. Καλά θα περάσουμε, ωραία θα περάσουμε από Δευτέρα. Ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο.
0: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, ναι, σίγουρα. Εκτός από το κανονικό θερμόμετρο. Και ναι, νομίζω ότι όλα τα κόμματα βρίσκονται έτσι, καταστρώνουν όλο το σχεδιασμό τους και με αφετηρία την επικείμενη ΔΕΘ, αλλά έτσι και γενικότερα την υπόλοιπη, τους επόμενους μήνες, γιατί όπως έχουμε πει, είναι σίγουρο ότι είναι προεκλογική χρονιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά όλοι σχεδιάζουν την τακτική τους απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους. Στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ήταν όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Ναι.
0: Καφές, πρωινό, όλα τα πάντα. Ανασυντάζει.
1: Και είναι και το κτίριο κιόλας από ενεργειακά. Έχει,
0: δεν ξέρω τώρα για το κτίριο, αλλά δροσερό δεν ξέρω.
1: Άσε που μπορεί να έχει στο μυαλό του.
0: Τώρα έχει.
1: Άμα φύγουν και το αφήσουν το
0: κτίριο. Μην το πάρει κανένας άλλος.
1: Μην βρεθεί κανένας άλλος μέσα τελείως.
0: Εντάξει, θα μπορούσε
1: είναι
0: να
1: και
0: συμβεί
1: αυτά
0: αυτό.
1: Ζητήματα.
0: Πάντως όντως ήταν στο, ΣΥΡΙΖΑ οι περισσότεροι εδώ.
1: Κάνανε δουλίτσα και αυτό.
0: Κάνανε δουλίτσα, ναι.
1: Και ο κύριος Παπάς προχθές ποτέ.
0: Ναι, άρα βάλανε το Μεάρχης ξανά. Έγινε ένα σχηματισμό, α πούμε. Πήρε ο κάποιος, καθένας, ο σχηματισμός δεν έγινε γιατί είναι λίγο πιο λίγοι πια. Οπότε πήρε ο καθένας τις αρμοδιότητες.
1: Από ό,τι είδα, συγκεντρώνεται, ας πούμε, σε ένα πρόσωπο μπορεί να συγκεντρώνονται και 2-3 τομείς.
0: Ναι, εντάξει. Είναι πιο λίγοι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, οι διεργασίες για συγκλήσεις και συνεργασίες, μας το είπε και ο κύριος Παπάς, είναι σε εξέλιξη.
1: Με συγχωρείς, εγώ το πάω ανοιχτά στον αέρα.
0: Πολύ ανοιχτά το είπαμε, βεβαίως.
1: Οι νεοαριστερίτες, οι πρώην μάλλον τη νέα.
0: Έχει κλείψει ο λόγος.
1: Έχει κλείψει ο λόγος. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν? Καλά, δεν θυμάμαι.
0: Καλά
1: θυμάμαι. Άρα ο κύριος Κασελάκης με το ΣΥΡΙΖΑ έχει όση σχέση εγώ με το διάστημα.
0: Βέβαια, ο κύριος Κασελάκης έχει βγει καιρό, θα μπορούσε να γυρίσει και πριν.
1: Το παν.
0: Είναι το timing.
1: Ναι, είναι το timing.
0: Άκου
1: λίγο το βιολιστή στη στέγη, σε παρακαλώ. Άκου λίγο. Αφιερωμένο, διότι στην πολιτική ζωή το παν είναι αυτό το οποίο είπες λίγα δευτερόλεπτα πριν. Το
0: είναι
1: timing.
0: Το timing, είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το timing.
1: Τώρα είναι το καταλληλότερο
0: ίσως, timing. Ναι.
1: Δεν είναι τώρα το καταλληλότερο timing.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν ήταν το καταλληλότερο timing πριν από δύο μήνες που αν πήγαιναν όλοι μαζί θα ξαναέπαιρναν την αξιωματική αντιπολίτευση και ενδεχομένως να ήταν τελείως διαφορετική η ιστορία.
0: Όχι.
1: Τώρα είναι το timing.
0: Τώρα είναι πιο σωστό.
1: Που το τραβάμε από τα μαλλιά.
0: Έτσι, έτσι λέω εγώ.
1: Ναι. Έτσι, λες,
0: έτσι λένε και αυτοί, άρα έτσι είναι.
1: Άρα έτσι είναι. Σωστά. Σωστά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια άλλη ανάλυση παραπάνω.
0: Δεν κάνει άλλο σχόλιο, δεν χρειάζεται.
1: Κανένα απολύτως.
0: Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ακούσουμε και στην ΔΕΘ και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ σε σχέση με τις εξαγγελίες, να δούμε τι πρόγραμμα θα παρουσιάσουν. Τη Θεσσαλονίκη πάντα δεν χαρακτηρίζεται λίγο, είσαι πολύ πιο έμπειρος αυτά, λίγο έτσι από μία.
2: Ποιος είναι
0: Θεσσαλονίκη. Από μία παροχολογία, όχι Θεσσαλονίκη, δεν είναι πιο έμπειρος, είσαι πιο έμπειρος.
2: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
2: δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
2: Αυτή έχει και τον πύργο το λευκό. Εγώ δεν έχω. Τέλος ένα μικρό πυργισκάκι.
0: Γενικότερα, επειδή είναι και προεκλογική χρονιά.
2: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω πώς η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι θα κινηθεί στη ΔΕΘ στην κατεύθυνση προεκλογική, αλλά όχι τη παραχολογική στρατηγική. Αυτό.
2: Η κυβέρνηση.
0: Έτσι λέει. Πώς γίνεται τώρα αυτό δεν ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Και προεκλογική και όχι παραχολογική.
1: Συγγνώμη, δηλαδή θα διαψεύσουν το ρεπορτάζ το οποίο λέμε εδώ και
0: αυτό
1: τόσο καιρό.
0: Λέω, αυτό δεν είναι παραχολογία.
1: Όχι, ρε παιδάκι,
0: είναι...
1: μου
0: λένε. Τι είναι, δεν ξέρω.
1: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Ότι θα δώσουμε κάτι, αλλά όχι ό,τι μπορώ.
1: Μισό λεπτό.
0: Ό,τι μπορώ, όχι ό,τι...
1: Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα μας ρίξετε τώρα στα βράχια, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πει ότι στην ομιλία σας θα κάνετε εξαγγελίες τετραετίας.
0: Ναι,
1: όμορφα. Με στόχο την επόμενη τετραετία και όλα τα σχετικά. Τα συμφωνήσαμε. Αλλά και μία σειρά πραγμάτων τα οποία θα εφαρμοστούν άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, θα ψηφιστούν στον προϋπολογισμό για το
0: 27 έχουμε το χρόνο.
1: Ναι, αυτό λέω, αλλά ο προϋπολογισμός που θα ψηφιστεί το Δεκέμβρη του 26 θα είναι για το 27, σωστά?
0: Ναι, σωστά. Σου θύμισα το έτος επειδή έκανες και τη χεράκια, ναι.
1: Όχι, τα χεράκια τα έκανα επειδή μου έκανε ο Καραγκεμπρέκης έτσι.
0: Ότι πάμε για διάλειμμα, ναι.
1: Αυτό εννοούσε.
0: Ναι, δεν εννοούσε.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήθελε να συντονιστούμε με το ρυθμό του τραγουδιού.
0: Το θέμα είναι ότι προφανώς θα στοχεύσει και στο μεσαίο χώρο, αλλά.
1: Δεν πάει με το τραγούδι, ρε, σωστό.
0: Θα θέλει να κρατήσει μια απόσταση γιατί θεωρητικά πιστεύει το Πασόκ και ο Τσίπρα. Θα είναι λίγο πιο παροχολογική πολιτική.
1: Δεν ισχύει το γεγονός ότι όλο αυτό το οποίο θα ψηφιστεί στο τέλος Δεκεμβρίου,
0: ναι,
1: και θα έχει να κάνει και το επίκεντρο είναι οι μικρομεσαίοι.
0: Αυτό λέμε, ναι.
1: Ωραία, οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί και όλα τα σχετικά.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι θα φτάσει το budget. Θα φτάσει το budget πάνω από τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Συμφωνώ, λέμε. Γι' αυτό σου λέω δεν καταλαβαίνω πώς θα είναι προεκλογική και όχι παροχολογική. Τι
1: δεν αυτό. Ωραία. Απλά το λέμε στον κύριο Πρόεδρο για να μην διαψεύσει το ρεπορτάζ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πάει όλα. Εντάξει. Απλώς μετά ενδεχομένως πάντα στα ξέρεις. Η αντιπολίτευση έρχεται και δίνει περισσότερα με αυτή τη λογική, φαντάζομαι.
1: Στο μεταξύ, τι έξυπνη κίνηση αυτή με την αποπληρωμή του χρέους. Πολύ έξυπνη κίνηση. Από ποια άποψη όμως?
0: Για πες.
1: Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασχολούνται με αυτό.
0: Μόνο με αυτό.
1: Μόνο με αυτό. Έρχονται όμως όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάμε.
1: Κενό, ε. Ναι, δικό σας.
3: Real FM.
4: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
5: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
6: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
7: Τα τεστ τους έχει μία και βιολογία.
8: Είναι έργα τέχνης.
7: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
9: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
10: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metrel.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει. Και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίους διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα. Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Αμέση ενημέρωση παντού.
16: Αυτό.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο το Σαββατοκύριακο να αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Θεσπίζεται σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών με υπουργική απόφαση. Στις 3 επισημάνσεις ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει πάροχο εάν δεν τακτοποιήσει τις οφειλές του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ. Καλημέρα, λέει, καλό Σαββατοκύριακο και κρίμα, ήσασταν πολύ ωραίο δίδυμο. Θα παραμείνουμε πολύ ωραίο δίδυμο, απλά σε ξεχωριστά δίδυμα.
1: Έχεις βαλθεί να με τρελάνεις μαζί με τον Καραγευρέκη σήμερα. Βάζετε τη μουσική αυτή επιτηδές.
0: Τραγουδάρα, τραγουδί, τι εννοείς επιτηδές? Run to the hills. Μιχάλη μου, να ξέρεις ότι η ποιότητα δεν χάνεται ποτέ.
1: Ποιότητα δεν χάνεται.
0: Ποτέ, Μιχάλη μου. Ποτέ.
1: Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελ. Το ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
0: Γεια σου, Θανάση, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο, Στεφανία και Σπυράκο. Καλημέρα, πολύ μου αρέσει το Σπυράκο. Πάρα
1: αρέσει,
0: πολύ.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Καλέ, ο Παύλο λέει: είδα το ντίζελ στο βενζινάδικο για 2,42. Χριστό και Παναγία.
0: Πού το είδε στο ντίζελ το αυτό, είδε αυτό. Μια χαρά πα. Μια χαρά πηγαίνετε εκεί στη Γερμανία.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Καλημέρα στον Καβοντορίτη.
0: Γίνεται ένα πανικό εδώ. Γεια σου, ρε Τόρπη, καλημέρα, καλημέρα. Πολλές, πολλές καλημέρες.
1: Το Real Blogger λέει: βαρέθηκα να ακούω για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Ας αποφορούν το 27 και όχι το σήμερα που τα πράγματα είναι πιεστικά. Αν δεχτούμε τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία δεν βγάζει αυτοδυναμία, άρα ούτε κυβέρνηση. Διερωτώμε λοιπόν πώς θα πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Πας εξήγηση δεκτή.
0: Μα θα ψηφιστούν αυτά στο τέλη του Δεκέμβρη. Δεκέμβρη του 2026 στον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, δεν είναι. Και από εκεί και έπειτα τώρα, εάν το αποτέλεσμα.
1: Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν θα κάνει εκλογές.
0: Ασφαλώς. Από εκεί και να έχει ποτίσει λίγο και η τσεπούλα με τα διάφορα. Δηλαδή να έχουμε καταλάβει αυτή τη διαφορά.
1: Δεν.
0: Το πριν με το μετά, όπως είναι και στο Instagram. Για δώσ' το εδώ. Εχθές λοιπόν, κατόπιν της συνέντευξης, της δημόσιας συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και την παρέμβαση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ασφαλώς δημοσιογράφου με κεφαλαία όλα τα γράμματα Γιώργου Αυτιά μέσω μηνυμάτων, είπαμε και συντονιστήκαμε όλοι και δεσμευθήκαμε όλοι στον αέρα ότι σήμερα θα έχουμε ένα debate ανάμεσα στον κύριο Μητρόπουλο και στον κύριο Αυτιά. Δυστυχώς οι υποχρεώσεις του κυρίου Μητρόπουλου την τελευταία στιγμή δεν του επίτρεψαν να είναι εδώ σε αυτό το debate. Έχουμε όμως μόνο τον κύριο, έχουμε τον κύριο Γιώργο Αυτιά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που από μόνος του αποτελεί μια κατηγορία,
1: λοιπόν,
0: για να δώσει απαντήσεις και επειδή στέλνετε συγγνώμη και μηνύματα. Απλά ρε παιδιά, με τον Καραγευρέκη έξω στο διάλειμμα θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια και τους Iron Maiden. Γι' αυτό βάλαμε το Run to the Hills.
1: Από το πρωί με το Metal και τη Rock.
0: Γι' αυτό βάλαμε το Run to the Hills. Αμέσως στέλνετε μηνύματα ότι για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Λοιπόν.
0: Ο κύριος Γιώργος Αυτιάς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αυτιά.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Μη μαλώνεις τη Στεφανία, Σπύρο.
0: Εγώ καλέ τη Στεφανία να τη μαλώνω.
2: Δεν τι μαλώνεις, είναι απτυχίο εγώ από τη Σάμμο. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά και αυτή η δυναμική σας μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν δεν υπάρχει debate με τον Αλέξη.
0: Όχι, okay, debate, κατάλαβες με την έννοια.
1: Είναι ραδιοφωνικό, εννοούσα.
0: Ραδιοφωνικό debate.
2: 34
0: ναι,
2: χρόνια.
0: Πρώτα απ' όλα, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, γιατί αναφέρθηκες στις χιώτικες ρίζες της.
2: Ναι.
0: Αλλά να σου πω ότι κατά το ίμιση είναι δικιά μου, είναι λακώνησα.
1: Είναι μανιάτισα. Λακώνησα είμαι από τον μπαμπά, από τη.
2: Τι μου πεις.
0: Αμέ.
1: Ναι, ναι, από τη μαμά είμαι.
0: Οπότε ξέρεις εμείς οι λάκωνες πόσο πολύ σεβόμαστε τη λακώνησα όλες τις γυναίκες, αλλά πολύ περισσότερο τις λακώνησες.
2: Ήμουνα τρεις μέρες στη Χίο γιατί πήγα να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχω πάει σε 42 περιοχές, παιδιά, τα δύο τελευταία χρόνια. Γιατί δεν θέλω να πάω προεκλογικά πάλι να με ξαναδούν. Πάω τώρα, καταγράφω. Για παράδειγμα, η Χίος δεν έχει ΚΤΕΛ. Το ξέρετε.
1: Για πείτε μας, κύριε Αυτιά, για αυτό το θέμα, γιατί μας έχουν στείλει και εμείς. Πείτε μας γι' αυτό. Δεν έχει ΚΤΕΛ.
2: Δεν έχει ΚΤΕΛ. Την πρώτη μέρα λοιπόν που πάτησα το πόδι μου στη Χίο, με κάλεσε το ραδιόφωνο της Αλήθειας. Είναι μια πολύ καλή εφημερίδα, ένας πολύ καλός συνάδελφος, ο κύριος Τζίμας. Και μου θέσανε το θέμα. Λέω μισό λεπτό, είναι αυτό που κάνετε εσείς, το έκανα και εγώ 34 χρόνια. Λέω να βγάλουμε τον Περιφερειάρχη, το τηλέφωνο και να βγάλουμε και τον Δήμαρχο. Βγαίνω Περιφερειάρχης, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτός νόμιζε ότι θα του πω ότι κάνεις χρόνια πολλά κλπ. Του λέω πόσα λεφτά θα βγάλεις για το ΚΤΕΛ. Και λέει 200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος λέει 100. Σου λέω παιδιά, ακούστε να δείτε. Πρέπει το ΚΤΕΛ να λειτουργήσει γιατί, το ξέρει η Στεφανία.
1: Οι φοιτητές έχουν πρόβλημα μεγάλο.
2: Και οι φοιτητές, αλλά και οι γέροντες.
1: Βέβαια, και βέβαια και οι γέροντες.
2: Δεν μπορούν να πάνε στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο. Και τους είπα μια απλή πρόταση. Με 400.000 ευρώ μπορείτε να πάρετε ένα πουλμανάκι. Τρίτη στη Βόρειο Χίο, να μοιράσετε τις μέρες ώστε να μπορούν οι ηλικιωμένοι το πρωί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και το απόγευμα για έκτακτα περιστατικά. Ήδη ο κύριος Νύχτας, ο αντιπεριφερειάρχης, επικοινώνησε μαζί μου και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί αυτή την πρόταση τη δέχτηκε το Υπουργείο Μεταφορών. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η αμεσότητά σας έχει, και αυτό οφείλεται στον Νίκο Χατζηνικολάου που όρισε αυτή τη γραμμή, να ακούγονται όλοι, να έχετε άμεση παρέμβαση, γιατί αυτό μένει, παιδιά. Και θα σας πω και κάτι άλλο. 34 χρόνια μπόρεσα και άλλαξα πολλούς ασφαλιστικούς νόμους. Το μόνο που δεν πρόλαβα να κάνω είναι μείωση της έκτακτης φοράς αλληλεγγύης και να μπορέσω να επιστρέψω τα δώρα με πίεση. Ξέρετε γιατί? Ήρθε ένα χαρτί, παιδιά.
1: Ναι.
2: Από το τι χρωστάμε. Από το Οικονομικό Συμβούλιο μέχρι το 2070, Σπύρο μου, mm-hmm. 230 δις. Και αυτά πρέπει να γυρίσουν πίσω. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν δεν γυρίζεις έστω και 10 δισεκατομμύρια πίσω, όταν θα στρέψεις το πρόσωπο στις αγορές, αν χρειαστεί ανάγκη, δεν θα πάρεις τίποτα. Θα πει όμως ο κόσμος ο απλός, κάτσε βρε Γιώργο, εγώ πλήρωνα εισφορές και τώρα καταργηθήκαν τα δώρα μου. Παιδιά, ακούστε κάτι, δούλευα 4 ώρες για να σας πω 2 πραγματάκια. Πριν το 2010 δινόταν όλα τα δώρα.
1: Ναι. 13, πάμε να δούμε το ιστορικό λόγο.
2: Μπράβο. Το Μάρτιο του 10, με το νόμο 38-33, τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας μειώθηκαν 30%. Το Μάρτιο του 10 έγινε αυτό. Το Μάιο του 10, παιδιά, είχαμε πει, καθορίστηκαν 500 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 250 ευρώ για το Πάσχα και 250 ευρώ για το καλοκαίρι, το επίδομα αδείας. Το 2010 τώρα, τα δώρα περιορίστηκαν 400 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 200 για το Πάσχα, 200 για την άδεια ρίστο, 800 ευρώ. Και το Νοέμβριο του 12, παιδιά, ήρθε η πλήρης κατάργηση των δώρων. Προσέξτε, ήμουνα στο Alter. Μου έρχεται ένα μήνυμα, ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από ανώτατο παράγοντα της Ευρώπης και μου λέει την Παρασκευή κόβονται τα δώρα. Εγώ το είπα την Τετάρτη. Τετάρτη μεσημέρι βγαίνει ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και με διαψεύδει. Και Παρασκευή, παιδιά, από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή πέρασα τα πάθη του Χριστού. Και την Παρασκευή ανακοινώνεται η πλήρης κατάργηση. Το ξέρα εγώ και ο Μητρόπουλος. Και βγήκαμε Παρασκευή και το είπαμε. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, mm-hmm. από το 13 και μετά έπαψαν οι υπάλληλοι και συνταξιούχοι πληρωμένα λεφτά, Σπύρο και Στεφανία, να έχουν αυτά τα δώρα. Και έρχεται το 19 τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο αποφασίζει. Το 19 λοιπόν, 15 πρώτου του 19, το ΣΤΕ δίκαζε το αίτημα συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων για να επιστραφούν τα δώρα. Εκείνη τη μέρα την έχει την επιστολή η Στεφανία, την είχε ο Λέξο Μητρόπουλος γιατί δίκαζε και πάει επιστολή από τον Τζακαλώτο, προσέξτε παιδιά, με αριθμό πρωτοκόλλου 2 κάθετος 18 17 κάθετος ΔΕΠ και κοινοποιείται και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και λέει κάθεστε.
1: Ναι.
2: Η επαναχορήγηση, είναι στην τρίτη σελίδα αυτό, η επαναχορήγηση του δώρου θα οδηγήσει σε πρόβλημα μη επίστευξης δημοσιονομικού στόχου συνοδευόμενη από την μη εφαρμόσιμη ως άνω μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους και θα καταστήσει το δημόσιο χρέος μη βιώσιμο.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό συνεπάγεται και καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ναι.
2: Απόλυτα. Αυτό πάνω έλεγε Σπύρο, δες το αυτό πώς τη λέει στη Στεφανία, εξαιρετικός επίγον να σταλεί αυθημερών με αγγελιοφόρο. Έδινε εντολή το Υπουργείο Οικονομικών στο ΣΤΕ. Ξέρετε ποιος δίκαζε? Η προηγούμενη πρόεδρος Δημοκρατίας.
0: Η κυρία Σακελαροπούλου.
1: Ναι. Το έλεγε και χθες ο κύριος Μητρόπουλος.
2: Έδινε, ναι. Παιδιά, έδινε εντολή. Ο Υπουργός Οικονομικών αυτό απαγορεύεται. Μην τα δώστε, γιατί θα φύγουμε, θα παρεκτραπούμε. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, έγινε τι. ήταν απίστευτο. Το βλέπαμε και δεν το πιστεύαμε. Και η τότε δικαστική εξουσία έμεινε στήλη άλατος.
0: Αν μου επιτρέπει, Στεφανία,
1: ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: θέλω να.
2: Το ιστορικό.
0: Ναι,
2: το
0: πολύ
2: ιστορικό,
0: καλά κάνετε.
2: Γιατί Σπύρο μου να σου πω κάτι. Εμένα ο πατέρας μου ήταν καπιτάνιος. Τον έζησα πολύ λίγο. Πλήρωνε 200.000 δραχμές το μήνα ασφάλιστρα. Ξέρεις πόση σύνταξη πήρε, 1.000 ευρώ.
1: Ναι. Κυρία
0: και πόσες τέτοιες περιπτώσεις τώρα,
2: Γιώργος,
0: παιδιά. Μισό λεπτό διατηρώ το δικαίωμα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στον Γιώργο. Διότι περιμέναμε 2,5 χρόνια να πάρει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απόφαση.
2: Ναι.
0: Την απόφαση λοιπόν την πήρε τώρα.
2: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο αυτή τη χρονική στιγμή λήφθηκε, ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη απόφαση? Για να πλήξει την κυβέρνηση, η ανεξάρτητη.
1: Μα η κυβέρνηση μπορεί να πάρει απόφαση.
0: Μισό λεπτό. Ή μήπως.
2: Ρώτα, πάρε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Τους ανώτους δικαστές να σε απαντήσουν οι ίδιοι.
0: Ή μήπως είναι ένα πάρα πολύ καλό timing, διότι αυτή η απόφαση μπορεί να αναιρεθεί εντός εισαγωγικών με μια πολιτική απόφαση.
1: Σωστά, και να βγει και από πάνω.
2: Ωραίο ερώτημα. Εγώ θα σου μιλήσω οικονομικά.
0: Ναι.
2: Το γιατί καθυστερήσανε, σηκώνεις το τηλέφωνο.
0: Ωραία.
2: Εγώ αυτό έκανα μια ζωή και ρώταγα, κύριε Πρόεδρε, γιατί καθυστέρησε αυτό. Έτσι. Το δεύτερο.
0: Το δεύτερο λοιπόν.
2: Η Ευρώπη Σπύρο, η Στεφανία, και το ξέρετε πολύ καλά, και όταν πήγα, γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με όρισε εισηγητή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Και τώρα αυτό το θέμα το βάζω πάλι. Ρώτησα το εξής. Τι περιθώρια έχει η Ελλάδα να κινείται? 2-5 δις το χρόνο.
1: Ναι.
2: 1 δις για μισθούς και συντάξεις. 1 δις για μισθούς και συντάξεις. 1 δις για λειτουργία του κράτους. 1 δις για έκτακτα γεγονότα. Είχε 500 εκατομμύρια στο ταμείο και είχε επιβληθεί επί Τσίπρα. Γιατί του πανεμάζεψε λεφτά για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες. Έβαλε φόρους λοιπόν και δανείστηκε κιόλας και μάζεψε 35 δις.
0: Ναι.
2: Αν ξεφύγεις πάνω από τα 3,5 έχεις θέμα. Πας σε μνημόνιο.
1: Ναι.
2: Τι σου λέει,
0: φτιάξε
2: πλεώνασμα.
0: Ναι.
2: Περίμενε.
0: Ωραία.
2: Του λέει, φτιάξε πλεώνασμα για να μπορείς να το χορηγείς. Κοίτα όμως, μας ακούει και ο Μητρόπουλος τώρα. Τα απεκάλυψε ο Μητρόπουλος. Με νόμο του 18 η κυβέρνηση Τσίπρα δέχτηκε το 60% του πλεονάσματος να πηγαίνει στο χρέος. Δηλαδή από τα 5 δις του πλεονάσματος, 5x30 πάει στο χρέος. Το 30% να πηγαίνει στο μαξιλάρι και ένα 10% να πηγαίνει στον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Επίσης θα σας αποκαλύψω κάτι άλλο. Η μέρα που άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν, ζήτησε από τους οικονομικούς επιτρόπους να υπάρξει τι? Ρήτρα διαφυγής από το κόστος του πολέμου. Δηλαδή τι? Ό,τι δαπάνη είχε η κάθε χώρα, πρόσθετη, είδατε που πάνε τα καύσιμα, στο Θεό, και ο Τραμπ τραγουδάει.
0: Μάλιστα.
2: Ό,τι δαπάνη υπάρχει, να μπορούν να πληρώνουν οι χώρες, ώστε να ο πολίτης να ανακουφίζεται. Ξέρεις ποια ήταν η απάντηση?
0: Στον
2: καιρό ειρήνης αυξήσατε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί το κάνατε? Επίσης, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί χρωστάτε 230 δις. Παιδιά, ξεραίνεσαι στον τόπο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα εδώ. Τι περιθώριο έχει να κάνει? Πάει στη ΔΕΘ, σωστά?
1: Σωστά.
2: Μάλλον είμαστε στα 2 δις. Γιατί λέω μάλλον? Γιατί μπορέσαμε μέσα από τη ρήτρα των αμυντικών δαπανών να βγουν 500 εκατομμύρια για ηλεκτρική διασύνδεση, ώστε αυτό να τρέξει για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος. Αυτό το έχουμε κουβεντιάσει και με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, άρθρο στη Real, και με τον Γιάννη τον Παπαγιάννη. Και παράλληλα, αν υπάρχει περιθώριο να ελαφρυνθεί η μεσαία τάξη, δηλαδή ο φόρος, η προκαταβολή του φόρου να μειωθεί για νομικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, και παράλληλα, παιδιά, να,
1: αυτό το παράλογο τελειώσει. Πράγμα βέβαια με την προκαταβολή. Εντάξει,
2: και ισχύει στην Ευρώπη, Στεφανία, αλλά πώς ισχύει? Ισχύει ένα τρίμηνο. Λέει, Σπύρο Παπαδάκη, πόσα έβγαλες αυτό το τρίμηνο? Έβγαλα 100.000 ευρώ. Μάλιστα. Η προκαταβολή σου φόρου για αυτό το τρίμηνο είναι τόσο. Γιατί το επόμενο τρίμηνο ο Παπαδάκης μπορεί να μην έχει ο Σπύρος να μην έχει έσοδα, άρα η προκαταβολή μηδέν. Να λοιπόν που το γαλλικό σχέδιο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η Στεφανία φέτος.
0: Και είναι και διαφορετικά τα δεδομένα, βέβαια.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: σε σχέση με αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, συγγνώμη που διακόπτω, λέει η απόφαση, ότι το σκεπτικό μάλλον, ότι ελήφθη με γνώμονα, αυτό αναφέρεται, τη δημοσιονομική πορεία τη χώρα.
2: Ναι, και επίσης λέει και κάτι άλλο, το οποίο ξεχνώνουν μερικοί, ότι το δημόσιο έχει ισοσκελίσει τις αυξήσεις που έχει πάρει από το 19, αλλά δεν βάζει μέσα την ακρίβεια που υπάρχει. Καταλάβατε. Δηλαδή, δόθηκαν αυξήσεις από το 19 και μετά. Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια. Πολιτικός που λέει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια θα πρέπει να μας αποδείξει ότι δίνονται τα δώρα, φύγαν οι φόροι, φύγαν οι χιλιαδιό. Δεν είναι να βγάζεις τη γραβατούλα στο Ζάπιο για 10 λεπτά να λες θα σε έβγαλα από τα μνημόνια και να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Καταλαβαίνετε σε ποιον απευθύνομαι.
1: Άρα, δεν είναι, γιατί είμαστε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Στον κύριο Τσίπρα.
1: Στον κύριο Τσίπρα. Εγώ καταλαβαίνω που απευθύνεται.
0: Όταν μιλάμε για γραβάτα, πάει απευθεία σου. Μιλάμε για
2: γραβάτα. Παιδιά μου, ένα λεπτό.
1: Άρα τελικά τι είναι, έχουμε βγει, δεν έχουμε βγει. Δεν έχουμε βγει.
2: Γιατί δεν πληρώνει ένθια, δεν πληρώνει η συνταξιούχη. Δεν έχουν περικοπή δώρων.
1: Άρα είναι κανονικό το σκεπτικό δηλαδή της ολομέλειας ότι δικαιολογείται η επιλογή αυτή του νομοθέτη να μην επαναφέρεται επιδόματα από λόγους δημοσίου συμφέροντες που συνδέονται με τη δημοσιονομική ευστάθεια.
2: Δεν είναι μόνο τα δώρα, Στεφανία.
1: Εγώ μιλάω τώρα για την απόφαση.
2: Έχεις δει το κατάλογο, σου λέει, μου χρωστάτε 230 δις έως το 2070. Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας. Ποιο ανώτατη αρχή για να δείχνει πόσο χρωστάει η Ελλάδα. Είναι μόνο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και κύριοι, πρέπει να αποπληρώνετε. Γι' αυτό βγήκε και είπε, δίνω 10 δις μπροστά. Γιατί, για να κερδίζω 360 εκατομμύρια το χρόνο να τα μοιράζω στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο ότι προπληρώνεις. Εμένα με έπιασε ένας φίλος.
1: Άρα τι έχουμε βγάλει από μάρο μας. Το μόνο που έχουμε βγάλει είναι τη ρετσινιά της ενισχυμένης υποπτίας. Τι.
2: Θα σου πω. Έχουμε διώξει.
0: Βασικό είναι και αυτό όμως. Και έχουμε κερδίσει την αξιοπιστία μας.
2: Προσέξτε. Έχουμε διώξει τον Δωνοτού Σπύρο, μην βιάζεσαι.
0: Ναι.
2: Γιατί εάν μια τηλεοπτική εκπομπή και μια δικαστική απόφαση μπορούσε να ορίσει την οικονομία της χώρας, θα ήμασταν οι καλύτεροι.
0: Σωστό.
2: Διώξαμε τον Δωνοτού Σπύρο. Το αποπληρώσαμε και πήγε, να μην πω που πήγε. Έφυγε από πάνω μας,
0: ναι.
2: 32 δισεκατομμυριάκια ήτανε. Τώρα αποπληρώνουμε ακόμη το πρώτο και ένα μέρος του δευτέρου. Από το δεύτερο δανειστήκαμε 121 δισεκατομμύρια και με το τρίτο του Τσίπρα δανειστήκαμε 61 συν 30 κάτι παραλυπόμενα γύρω στα 100, που ήταν αχρίαστο το τρίτο. Άρα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας, βγάλτε τον επικεφαλή σας να σας τα πει, λέει, κύριοι, πρέπει μέχρι το 70.
0: Και Γιώργο μου, να κλείσουμε με αυτό σε παρακαλώ.
2: Μπράβο,
0: γιατί αρχίζει να μας πιέζει ο χρόνος.
2: Και εμένα με πιέζει, ξέρεις τι βάρος έχω
0: σπίρω. Το ξέρω.
2: Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Αυτός ο κόσμος πλήρωσε εισφορές, Σπύρο. Και ήρθανε 3 μνημόνια και τον πήγανε στον πάτο της θάλασσας. Αυτή είναι μια μεγάλη μάχη της χώρας. Πρέπει να τη δώσουμε και να την κερδίσουμε. Και κλείνω. Κόμμα που δεν θα στείλει στο λογιστήριο του κράτους τι προτείνει για τις εκλογές.
1: Όχι, τι προτείνει κοστολογημένο. Προσπαθώ να καταλάβω. Για να κλείσουμε απλώς με την πρόορη αποπληρωμή. Ναι, κλείνουμε, εντάξει. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαν να δοθούν αλλιώς.
2: Πώς θα δοθούνε. Για βρες τον τρόπο. Πες μου εσύ, Στεφανία. Να σου πω κάτι. Αν έχουμε χρυσάφι στο πάγκιο, βεβαίως θα οπληρωθούν. Τι περιμένουμε, να σου πω τι περιμένουμε.
1: Θέλω μισό λεπτάκι, μόνο στην πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Παπάς δίνεται, μας τα έλεγε και εδώ, ναι. Πόσα, 12-13 δις, 7 δες για να αποπληρώσετε φθηνό ρυθμισμένο χρέος.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν κάνετε κάτι, κοινωνική προσιτή στέγη, να στηριχτούν οι μικρομεσαίες.
2: Δεν είναι ταμιακό, άκουσε με. Να τα πει στο τσακαλώτο που έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς αυτά ο κύριος Παπάς. Και δεν έβγαλε άχνα τότε. Ο φίλος ο Νίκος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένα κουμπί πέρανε σπίτια. Θυμάστε τη ζωή που ανέβαινε στις ταράτσες για να σώσει σπίτια. Ποιος έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς στη χώρα. Γιατί φώναζε ο Χατζηνικολάου στο πρωτοσέλιδο. Κάντε το όπως στην Κύπρο. Να μπορεί η Στεφανία να αγοράσει το δάνειο του Γιώργου και του Σπύρου.
1: Καλά,
2: και
1: εσύ. Συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση πολλά χρόνια. Μπορούσε να το είχε κάνει αυτό το κάνετε όπως στην Κύπρο.
2: Όταν υπογράψει μνημόνιο, Στεφανία, υπογράφει για 99 χρόνια τα δεσμά τη χώρα. Στεφανία, εκεί παίξαν τη ζωή, τη χώρα στα. Δεν μπορώ να σου πω. Πήγαινε ο Βαρουφάκης και ερχόταν 6 μήνες και η χώρα μπαίνε μέσα. Φώναζε ο Χατζηνικολάου, φώναζα εγώ, φώναζε ο Παπαγιάννης, φώναζε ο Μητρόπουλος, φωνάζατε εσείς και δεν ακούγε κανένας. Χίλια συγγνώμη για την αυτή τη φωνή μου, αλλά είμαι και εγώ μέλος της κοινωνίας και το ζω και αγωνίζομαι.
0: Την
2: και
0: αγάπη μας.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Γιώργο, ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο mbg.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Έχει γίνει πανικός από τα μηνύματα. Αναρρύθμιτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης, ασφαλώς οποιαδήποτε εξαγγελία, ειδικά όταν είσαι κυβέρνηση, περνάει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να μπορέσει μετά να φτάσει. Έχει μια ιδιαίτερη διαδικασία για να μπορέσει να ψηφιστεί τη βραδιά του προϋπολογισμού. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι... ότι βγαίνει οποιοδήποτε πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, πετάει δεξιά και αριστερά διάφορους αριθμούς, διάφορα νούμερα, εξαγγελίες, όταν άλλο, τα οποία αυτοί οι αριθμοί δεν ανταποκρίνονται στο ταμείο. Έτσι. Γιατί έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έρχεται και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και λέει: όπα, στάκα μεγάλη, αυτά τα οποία λες, πού θα τα βρεις? Δεν υπάρχουν, μάνα μου, από πού θα τα φέρεις? Λοιπόν. Γεια σου, Άντριου.
1: Πάντως ο κύριος Αυτιάς δεν αναφέρθηκε μόνο στο μνημόνιο της Υπρέα. Αναφέρθηκε και στα δύο πρώτα για τα δώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Και στο μήνυμά του χθες δεν είπε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά. Το λέω και άσχετα με όσα είπε. Η περικοπή των δώρων το 10 ξεκίνησε με το πρώτο μνημόνιο, όταν μειώθηκαν νομίζω 30%. Και καταργήθηκαν μετά. Το δεύτερο.
0: Η κυρία Κατερίνα λέει το εξής.
1: Το 12, πάνω, αυτός ο νόμος.
0: Πάνω που σας αγάπησα χωρίζεται. Συγγνώμη, κυρία Κατερίνα, σας πήρε ένα χρόνο για να μας αγαπήσετε. Κακός. Θα πρέπει από την πρώτη στιγμή. Θα βάλω, λέει, τα κλάματα. Όχι, όχι, όχι, ούτε καν. Μόνο αν είναι κλάματα χαράς. Ελπίζω να είσαστε ακόμα καλύτερα και χώρια. Δεν θα κάνουμε τη δουλίτσα μας. Η Στεφανία φέτος με τον Κωνσταντίνο θα τα σπάσουν. Είμαι 100% σίγουρος. 100% σίγουρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη. Ο πιο επίσημος νησιώτης και η ψυχή των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Τον ευχαριστούμε πολύ, για τον κύριο Αυτιά. Η κυρία Κατερίνα, το διαβάζουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Γεια σου, Σταύρο.
1: Εντάξει, πολλοί λένε ότι κάθε φορά που μιλάει ο Βίγκο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Σκέφτομαι ότι για τα δεινά της χώρας φταίει ο κύριος Τσίπρας. Παιδιά, εντάξει, ναι. Πολιτική είναι, εντάξει. Είναι και δημοσιογράφος, είναι και πολιτικός.
0: Όσον αφορά στο δημοσιογραφικό, στη δημοσιογραφική πορεία, καριέρα του Γιώργου Αυτιά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι εμείς.
1: Τίποτα πολιτικό.
0: Εμείς δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι. Ούτε δηλαδή, ακόμα και αν πούμε κάτι με θετικό πρόσημο ή κάτι με αρνητικό πρόσημο, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι τον έχετε ψηφίσει εντός εισαγωγικών εσείς και τον έχετε βάλει πρώτο στην τηλεθέαση, στην ακροαματικότητα.
1: Στην Ευρωβουλή.
0: και μετέπειτα στην Ευρωβουλή. Όχι, δεν μιλάω για το πολιτικό κομμάτι, μιλάω για το κομμάτι το καθαρά δημοσιογραφικό.
1: Ναι, ενώ δεν μπήκε μόνο του επίση.
0: Ναι.
1: Πέρασε,
0: και είναι. Και είναι τον έχετε κάνει ευρωβουλευτή, εσεί τον έχετε ψηφίσει, γιατί είχε σταυροδοσία. Έτσι. Σταύρο μου, θα σε ενημερώνουμε. Αν θέλει, στείλε το κινητό σου για να σου στέλνουμε μηνύματα. Και να σου λέμε τώρα από εδώ έως εδώ, από εκεί έως παραπέρα. Θέλει γενικότερα να έχει την ευελιξία ο Σταύρος, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς δεν χαλάμε χατήρι σε κανέναν, να ξέρετε. Και ειδικά σήμερα. Γεια σου, ρε Μίτσο. Να είσαι καλά. Ναι. Φαντάζομαι ότι εσύ από Μασατσούτσετς και πάνω.
1: Ναι.
0: Από το μήνυμα καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια επιστημοσύνη η οποία είναι από Τάφτς και πάνω.
1: Αυτή
0: από Μασατσούτσετς.
1: Αυτή η αποδόμηση, ρε παιδί μου.
0: Με
1: είναι
0: τη
1: φοβερό, αυτή η αποδόμηση.
0: Για τη Στεφανία.
1: Χωρίς να γνωρίζεις.
0: Ο Ελληνάρας ξέρει όμως.
1: Εντάξει.
0: Ξέρει ο Ελληνάρας.
1: Όταν διαβάζεις τίτλους, το βλέπω και από το διαδίκτυο. Διαβάζεις τίτλους και κρίνεις. Νομίζω ότι έχεις κάνει.
0: Ναι, για μισό.
1: Μεταπτυχιακό.
0: Ακούς κάτι?
1: Όχι. Να πω, επειδή δεν θα ακούω, θα φύγουμε αμέσως. Να πω, μιλάς 5 λεπτά μόνος σου.
0: Δεν θα ακούω, αλλά εξακολουθώ να
1: μιλάω. Να πω μια καλημέρα στην Ειρήνη απλώς.
0: Γεια σου, ρε Ειρήνη.
1: Και στην Ικαρία, γιατί θα το ξεχάσω, που λέει ότι υπάρχει και στην Ικαρία μεγάλο χρόνο πρόβλημα μετακίνηση στην πρωτεύουσα, που είναι το νοσοκομείο και οργανισμός υπηρεσίες και σύνδεσης με τα δύο λιμάνια και το αεροδρόμιο. Για να το θέσουμε.
0: Για κοιτάξτε το λίγο, σας παρακαλώ.
1: Είπε να το θέσουμε στον κύριο Αρτιά. Οπότε το λέω, ναι. Μας ακούει σίγουρα ότι υπάρχει και στην Ικαρία πρόβλημα με τη μετακίνηση. Λοιπόν, πάμε αλλαγή ώρας. Πάμε
0: δελτίο
1: ειδήσεων, να επιστρέφουμε.
0: Επανεκκρόμαστε.
3: Real FM.
9: Έλα, Γιώργο.
10: Έλα, Κασιανή.
9: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
10: 6-8, Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
9: Γιώργο.
10: Ναι.
9: 6-8 το πρωί.
10: Το πρωί θα είμαι.
9: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
10: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
9: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
10: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
9: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
10: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
11: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Να πω τώρα ανέκδοτο.

0: Ροδάκινα Ναούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ανεβαίνει από σήμερα ο υδράργυρος στη χώρα, με το μεγαλύτερο καύσωνα του καλοκαιριού να αρχίζει το Σαββατοκύριακο και να διαρκεί σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται σε 28 περιοχές της χώρας. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στον πυρήνα θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στον ντίζελ κίνησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Περισσότερα στο enkos.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές ρεύματος θα κοινοποιούν στον ΔΔΕ όσους καταναλωτές έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη, θεσπίζεται με υπουργική απόφαση. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την καλύτερη επίδοσή του στον ανοιχτό στίβο σημείωσε στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά στο Diamond Link της Λοζάνης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Στην πρώτη θέση ο Μάντο Ντουμπλάνιτς με 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Σήμερα στο Μήκος αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρυοι έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει 6 λεπτά μετά τις 12. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
1: Είναι ασπαθικός. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μηνύμα που ακούω, φίλε. Και Στεφανία Κασίμη.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Γιάννης Καραγευρέκης, ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Να πω μία είδηση, έχει σκάσει πριν από κάνα δύο λεπτά. Έχει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική σε 11:45. Έχουν κινητοποιηθεί 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Τεμπών στην επιχείρηση. Οπότε θα το παρακολουθούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, επειδή δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, εκεί στους Αγίους Ισιδόρους υπάρχει ένα παρεκκλήσι του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Mm-hmm. Πολύ. Τι είναι αυτό? Κότσιρας. Δεν το είχαμε υπολογίσει έτσι στη ραδιοσκηνοθεσία, πρέπει να σας πω, σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, αν είναι εύκολο, όχι, και μας είναι και ιδιαίτερα συμπαθής, απλά επειδή ήθελα να πω δύο πραγματάκια για τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο,
0: ναι,
1: ο οποίος γιορτάζει σήμερα.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει 6 λεπτά μετά τις 12. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε τα μηνύματά σας.
1: Είναι πανικός.
0: Είναι ένας πανικός.
1: Δεν κατάλαβα γιατί γελάς.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μηνύμα που οφείλε. Και Στεφανία Κασίμη.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Γιάννης Καραγευρέκης, ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Να πω μία είδηση, έχει σκάσει πριν από κάνα δύο λεπτά. Έχει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική σε 11:45. Έχουν κινητοποιηθεί 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Τεμπών στην επιχείρηση. Οπότε θα το παρακολουθούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, επειδή δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, εκεί στους Αγίους Ισιδόρους υπάρχει ένα παρεκκλήσι του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Mm-hmm. Τι είναι αυτό? Κότσιρας. Δεν το είχαμε υπολογίσει έτσι στη ραδιοσκηνοθεσία, πρέπει να σας πω, σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, αν είναι εύκολο, όχι, και μας είναι και ιδιαίτερα συμπαθής, απλά επειδή ήθελα να πω δύο πράγματα.

0: και Στεφανία Κασίμη.
1: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Γιάννης Καραγευρέκης, ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Να πω μία είδηση, έχει σκάσει πριν από κάνα δύο λεπτά. Έχει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική σε 11:45. Έχουν κινητοποιηθεί 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο και συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Τεμπών στην επιχείρηση. Οπότε θα το παρακολουθούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, επειδή δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, εκεί στους Αγίους Ισιδόρους υπάρχει ένα παρεκκλήσι του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Mm-hmm. Τι είναι αυτό? Κότσιρας. Δεν το είχαμε υπολογίσει έτσι στη ραδιοσκηνοθεσία, πρέπει να σας πω, σε καμία των περιπτώσεων. Ναι, αν είναι εύκολο, όχι, και μας είναι και ιδιαίτερα συμπαθής, απλά επειδή ήθελα να πω δύο πραγματάκια για τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Γιορτάζει ουσιαστικά, είναι ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 19 Ιουνίου και στις 21 Αυγούστου. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται και ως Ιούδας ο Ιακώβου. Ήταν πιθανότητα αδελφός του Αποστόλου Ιακώβου, του επιλεγόμενου μικρού ή Αλφαίου. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου μνημονεύεται ως Λεβαίος, θαραλέος δηλαδή, ο επικληθής και Θαδαίος, μεγάθυμος, ενώ στο Ευαγγέλιο του Μάρκου απλώς ως Θαδαίος. Με αφορμή τις ονομασίες αυτές του Ιούδα στα Ευαγγέλια, ο Ιερώνυμος τον χαρακτηρίζει τριώνυμο, δηλαδή τα τρία ονόματα. Πολύ σημαντική προσωπικότητα. Υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη ευχή, την οποία επικαλείσαι κάθε φορά που δεν σου πάνε, ρε παιδί μου, καλά τα πράγματα. Όσοι δεν έχετε πάει στο παρεκκλήσι, να
1: πάτε. Δεν έχω πάει.
0: Όσοι δεν έχετε αυτή την ευχή πάνω σας, να την αποκτήσετε και να την έχετε πάνω σας. Και καλό είναι να την διαβάζετε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, και γι' αυτό, επειδή όταν ανακάλυψα τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο, και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλη ηλικία, ήτανε τα πράγματα έτσι ολιγοντή ζορισμένα, θεωρώ ότι πάντα μα πάντα υπάρχει κάτι πολύ ανώτερο από εμάς που σου δείχνει τον δρόμο. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Απλά όσοι δεν έχετε πάει στο παρεκκλήσι, να πάτε, να πάρετε την ευχή. Τώρα πλέον ακόμα και να το γκουγκλάρετε, την ευχή την έχετε μπροστά σας, την οποία επικαλείστε, την προσευχή την οποία επικαλείστε για τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Εάν δείτε λοιπόν την προσευχή αυτή, θα καταλάβετε τι εννοώ. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω, αρκετά κοκκίνησα. Αυτά. Λοιπόν, πανικός από τα μηνύματάκια σας.
1: Λοιπόν, πανικός από τα μηνύματα, ναι. Όντως. Θα έχουμε σε λίγο τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Θα μιλήσουμε λίγο για την ηλεκτρική ενέργεια, για το νέο πλαίσιο για τους κατοπληρωτές, για τον ενεργειακό τουρισμό.
0: Αυτό λοιπόν, έτσι, το νέο πλαίσιο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να μας τα πει, να μας πει κιόλας ο κύριος Χρυστοδουλίδης τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί. Τι σημαίνει, παραδείγματος χάρη, οι τρεις κίτρινες κάρτες, γιατί κάπως έτσι εγώ το έχω στο μυαλό μου. Εάν σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις θεωρηθείς κακοπληρωτής, μετά αρχίζουν διάφοροι μπελάδες. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και γενικότερα από τα μηνύματά σας, ναι, και από αυτά τα οποία έχουμε βιώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι εταιρείες πλέον, προκειμένου να σε προσελκύσουν ως πελάτη, σου προσφέρουν και διάφορα δωράκια, το ένα το άλλο. Αλλά ενδιάμεσα υπάρχει και ένα συμβόλαιο. Σου λένε δηλαδή ότι για να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, στο σταθερό, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του σταθερού τιμολογίου. Τι έπαθες, παιδά?
1: Τίποτα. Δεν έπαθα κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το συμβόλαιο όταν σου λέει ο άλλος υπογράφεις για 2 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Γενικότερα πολλές απορίες.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει στον

0: αθλητισμό έντερων ελληνικό ενδιαφέρον. Έχουμε και Πετρούνια και Τεντόγλου.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης, Ζάγκρεμπ.
1: Ναι.
0: Έχει εξασφαλίσει ο Λευτέρης Πετρούνιας την παρουσία του στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό. Διεκδικεί το ένατο με ευρωπαϊκό χρυσό της καριέρας του. Και μετά, λίγο αργότερα,
1: ναι,
0: θα πάμε Λοζάνη. Έχουμε τον Τεντόγλου, ο οποίος επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού του χρυσού. Θα επιδιώξει ακόμα μια επιτυχία, ακόμα ένα μετάλλιο. Είχαμε και την... είδες χθες Καραλή?
1: Όχι, όχι, δεν προλαβαίνει.
0: Είδες?
1: Δεν το είδα live. Είδα μετά
0: το Diamond Link, εκεί ήταν και Τεντόγλου. Λοιπόν, ήταν συγκλονιστική η μονομαχία μεταξύ Καραλή και Ντουμπλάντης στο Diamond League της Λοζάνης. Πήρε ξανά την νίκη ο Σουηδός, έκανε 6-21.
1: Ναι.
0: Αλλά χαρακτήρισε τον αγώνα ως τον καλύτερο όλων των εποχών του επικοντό. Και υποκλήθηκε στον Καραλή και τον χειροκρότησε θερμά όταν πέρασε τα 6-16 με την δεύτερη προσπάθεια. Είπε ότι είναι καταπληκτικός ο Μανόλο. Πάει πάρα πολύ καλά, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
1: Πλησιάζει. Λίγο κιόλας να ζήσω του Μπλάτης και λίγο περισσότερο τον έρωτά του με την πανέμορφη.
0: Είναι κούκλα του,
1: ναι. Μια τέτοια κούκλα δεν την αφήνει σε αυτό. Να ζήσει λίγο περισσότερο τον έρωτά του. Και αγαπητή μας πανέμορφη κυρία Ντουμπλάντης, να τον κουράσετε όσο περισσότερο μπορείτε.
0: Ντροπή.
1: Να τον βάζετε να κάνει διάφορες δουλειές και στο σπίτι.
0: Ντροπή.
1: Να σφουγγαρίζει, να πλένει, να κάνει, να ράνει.
0: Πιάτα, όλα.
1: Οτιδήποτε. Λοιπόν, ο Ηλίας. Είμαι δημόσιος υπάλληλος και συμφωνώ με την κατάργηση δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους. Όποιος δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί δώρο να παραιτηθεί και να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Άκουσε, Ηλία. Διαχρονικά πρέπει να σας πω, δεν ξέρω για τη Στεφανία. Εγώ είμαι αντίθετος με τους υπαλλήλους δύο ταχυτήτων.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είμαι τελείως αντίθετος.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Όπως
0: και συνταγματικά ρε εσύ, δεν είναι. Δεν γίνεται. Γι' αυτό ρωτούσα χθες από πού προκύπτει αυτό.
1: Όπως πριν από κάποια χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν κάποια προνόμια παραπάνω από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Και εκεί ήμουν κάθετα αντίθετος. Δεν πρέπει, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο ταχυτήτων υπάλληλοι σε αυτή τη χώρα. Οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί. Τι είμαστε δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Όπως ακόμα και τα χρόνια, τα πολλά χρόνια τα οποία ήμουν στην ΕΡΤ. Εγώ ήμουν ως συμβασιούχος. Ναι. Όλα τα χρόνια. 15 χρόνια στην ΕΡΤ συμβασιούχος. Φοβερό, τρομερό. Λοιπόν, όταν έλεγαν κάποια στιγμή μήπως για μονιμοποίηση το ένα το άλλο από εδώ από εκεί, έλεγα ότι ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι της ΕΡΤ και στους δημοσιογράφους, θα έπρεπε να ισχύει ό,τι ισχύει σε όλους τους δημοσιογράφους στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή μία σύμβαση αορίστου χρόνου. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Με όλα τα προνόμια που έχει η μία κατηγορία να τα έχει και η άλλη. Όχι αυτό, τα ίδια προνόμια.
0: Τα ίδια.
1: Όχι, είναι παιδάκι μου, δηλαδή, έλεος αυτό. Είναι πραγματικά, νομίζω μόνο στην Ελλάδα ότι υπάρχει.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό και αυτό ισχύει για όλα, όχι μόνο για τα δώρα. Για τους κατώτατους, για όλους. Εντάξει, για τον κατώτατο ισχύει σίγουρα.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Εγώ δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς απορρίπτεται αυτό το επιχείρημα περί... περί παραβίασης της αρχής της ισότητας. Αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω όσο και διαβάζω το υποδιαφορετικό υπηρεσιακό καθεστώς.
1: Ξέρεις, πιστεύω. Πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης εν ώψη ΔΕΘ και εν ώψη εκλογών ότι θα πατήσει πάνω σε αυτή την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Ακούμε για μία έκπληξη.
0: Ναι,
1: μπορεί η έκπληξη λοιπόν να είναι.
0: Ναι, αλλά έχει πει για το 13. Το 13 το έχει πει όμως όχι.
1: Δεν έχει βάλει όμως και έναν αστερίσκο. Να δούμε τι θα μας επιτρέψουν τα δημοσιονομικά μας.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το έχει πει.
0: Αλλά με τον τρόπο με τον οποίο απαντάς στο Πασό και στην αντιπολίτευση και τέλος πάντων σε όποια κόμματα της αντιπολίτευσης το ζητούν, αυτή τη στιγμή λες όχι με αυτόν τον τρόπο που το λες. Τέλος πάντων.
1: Για να δούμε.
0: Πάμε στον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη.
1: Τι κάνετε, κύριε Χριστοδουλίδη, πώς είστε?
2: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Έχουμε πολλές απορίες.
0: Έχουμε πολλές απορίες. Θα ξεκινήσουμε από τον ενεργειακό τουρισμό, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει. Τι είναι αυτός, αλλάζουν παρόχους κακοπληρωτές?
2: Αλλάζουν οι παρόχοι οι κακοπληρωτές, φεύγουν από τον έναν πάνε στον άλλον, αφήνοντας φέσια, όπου αυτά έχουν τελικά σωρευτεί γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια. Και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη τρύπα, την οποία αυτή την τρύπα, να ξέρετε, την κλείνουμε εμείς οι συνεπείς καταναλωτές, εσείς, εγώ, μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς, γιατί δεν πάνε στον κουβά αυτά τα χρήματα τα οποία υπάρχουν για αυτές τις γεωφυλές, αλλά επιμερίζονται στο την τιμή της κιλοβατόρας που πληρώνονται μέσα από τους μηνιαίους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Τώρα μπορώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Χρυστοδουλίδη. Εγώ για να μπορέσω το τελευταίο χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει, που ήθελα να πάρω το ρολόι στο όνομά μου. Εντάξει, υπήρχε, τώρα μην πω τη λέξη ταλαιπωρία, αλλά ήταν ιδιαίτερα σχολαστική η εταιρεία την οποία έχω επιλέξει για να βάλω το ρολόι στο όνομά μου. Ήταν πάρα πολύ σχολαστική.
2: Τι σημαίνει σχολαστική?
1: Σχολαστική, τα δικαιολογητικά, το ρολόι, το ένα, το
0: άλλο.
1: Μισό λεπτάκι. Και πέρασε και χύψει ο μέγα χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει η αλλαγή. Πώς λοιπόν με τόσο πολύ μεγάλη ευκολία κάποιοι μπορούν να αλλάζουν πάροχο?
2: Ναι, μπορούν να αλλάζουν πάροχο ευκολία. Με την ίδια διαδικασία που αλλάζετε εσείς το όνομα του μετρητή σε κάποιο άλλο όνομα, ακριβώς γίνεται και μέχρι σήμερα στους ενεργειακούς τουρίστες. Μπορούν να αλλάζουν πάροχο, δεν τους ακολουθεί το χρέος του προηγούμενου παρόχου που έχουν στον προηγούμενο πάροχο. Αυτό όμως τώρα έρχεται με τη νέα νομοθετική ρύθμιση να τα αλλάξει, ώστε σου λέει στην τρίτη ληξιπρόθεσμη οφειλή μπαίνει σήμανση κόκκινη, οπότε αυτά τα στοιχεία πηγαίνουν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, ας το πούμε ενεργειακός υπηρεσίας. Δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος.
1: Μια χαρά είναι ο όρος. Πολύ καλά τον λέτε τον όρο, έτσι, διότι δεν ξέρουμε και προς τα εκεί πηγαίνει το όλο πράγμα.
2: Λοιπόν, οπότε εκεί ο ΔΔΕ θα αποστέλνει αυτά τα στοιχεία των οφειλών στους παρόχους και έτσι ο πάροχος θα βλέπει το προφίλ σου και ανάλογα αν δεν έχεις κάνει ρύθμιση ή αν δεν έχεις εξοφλήσει δεν θα μπορεί να σε κάνει δεκτό. Αυτό γίνεται.
1: Μισό λεπτό, πώς μπορείς να φεύγεις από τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο? Δηλαδή εμένα υπέγραψα συμβόλαιο 2 ετών. Πώς μπορώ λοιπόν στους 6 μήνες να φύγω?
2: Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή δεν έχεις δικαίωμα να σπάσεις το συμβόλαιό σου.
0: Μπορείς
2: να το σπάσεις το συμβόλαιό σου. Ακόμα και σε μπλε σταθερό να είσαι, απλά σου επιβάλλεται μία ρήτρα προώρης αποχώρησης. Στα πράσινα φεύγεις ανά πάσα στιγμή, στα κίτρινα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να έχεις καμία επίπτωση. Αυτό γίνεται. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
1: Μάλιστα. Και η ρήτρα τι ύψους μπορεί να είναι? Δηλαδή, αν δεν έχω μείνει εγώ ικανοποιημένος από τον πάροχό μου.
2: Αν είστε σε σταθερό τιμολόγιο, πληρώνετε όλα τα πάγια που έχετε συμφωνήσει στη σύμβαση μέχρι την ημερομηνία που λήγει η σύμβασή σας. Δηλαδή, αν είναι 12 μήνες και αποχωρήσετε στους 6 μήνες, πληρώνετε 6 υπολοιπόμενα πάγια. Αυτό λέει ο κώδικας ηλεκτρικής προμήθειας για τα σταθερά τιμολόγια.
0: Ναι. Ωραία. Okay. Τώρα, τροποποιείται αυτός ο κώδικας προμήθειας. Τι αλλάζει τώρα?
2: Ότι δεν θα μπορεί να σε δεχθεί μετά την τρίτη σήμανση, μετά την σήμανση που θα έχεις πάρει από τον ΔΔΕ μέσω του ενεργειακού τηρεσία που είπαμε, δεν θα μπορείς να σε δεχτεί κανένας πάροχος.
0: Αυτό είναι το debt flagging.
2: Ναι, το debt flagging. Debt
1: flagging, έτσι το έχουμε ονομάσει.
2: Ναι, έτσι το έχουμε ονομάσει. Δεν το είπα έτσι για να καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, όχι, εντάξει.
1: Γιατί οι υπόλοιποι πολίτες θα το είχαν καταλάβει, κύριε Χρυστοδουλίδη.
2: Όχι, μ' αρέσει και ο όρος ενεργειακός τουρισμός.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα.
2: Ποιος το σκέφτηκε αυτό?
0: Ωραίος είναι.
1: Στα βαφτίσια και στις ρεκλάμες νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερο ταλέντο.
0: Άρα ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα σου κάνουν, έχει επισημάνσεις 1, 2, 3
2: και μετά,
0: και μετά καίγεσαι.
2: Ναι, ή θα πρέπει να ρυθμίσεις τα χρέη σου,
0: ναι,
2: που είναι υποχρεωμένοι πάροχοι να αποδεχθούν κανονισμό ρύθμισης. Δεν μπορούν να σου πούνε ότι εγώ, αν δεν μου το εξοφλήσεις, δεν προχωράω. Δεν είναι υποχρεωμένοι. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
2: Αν δεν το κάνεις, μετά το επόμενο βήμα είναι διακοπή.
0: Τις βλέπεις αυτές τις επισημάνσεις?
2: Ναι, βέβαια, σου έρχεται μήνυμα.
0: Α, σε όλες και τη μία, δύο, τρεις.
2: Ναι, ναι, ναι, σου έρχεται μήνυμα και μετά προχωράει σε διακοπή της ηλεκτρικής παροχέτευσης.
1: Ωραία. Ερώτηση.
0: Αυτό, ναι, αυτό φορά μόνο και επιχειρήσεις. Είναι όλους, ε?
2: Όχι, και επιχειρήσεις και νοικοκυριά, οι πάντες. Από τη βιομηχανία μέχρι το τελευταίο νοικοκυριό.
0: Α, αφορά και τις βιομηχανίες, μάλιστα.
2: Τα πάντα. Καταρχήν να σας πω κάτι. Από τα 3 δις που έχουν μαζευτεί από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, το 60% δηλαδή το 1,8 δις, είναι στα εμπορικά και βιομηχανικά τιμολόγια.
0: Α, ναι.
2: Και μόνο, ναι, ναι. Ναι, φυσικά. Και προσέξτε, αυτό το ποσό, τα 3 δις, αντιστοιχούν σε μια επιβάρυνση της τιμής της κιλοβατόρας κατά 6 λεπτά. Δηλαδή, αντί να ήταν 16 λεπτά που είναι σήμερα η κιλοβατόρα, θα ήταν 10 λεπτά αν δεν υπήρχε αυτό το χρέος.
1: Ερώτηση τώρα, κύριε Χρυσοδουλίδη, δεν ξέρω αν τελείωσες με τα. Μια και τον έχουμε τον κύριο Χρυσοδουλίδη, 2-3 πράγματα.
0: Να δούμε και την τάση. Τι τάσεις υπάρχουν αυτή την περίοδο, δηλαδή που
1: κατευθύνονται
0: οι καταναλωτές.
1: Ναι, επειδή εγώ αυτά με τα άσπρα, κόκκινα και την αμπλέ ποτέ δεν τα κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Έχω πάει, έχω την ενεργειακή επιθεωρήτρια βέβαια στο σπίτι μου, τη Μαρία ναι. Τζούγρα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής στο σπίτι μας. Έχουμε επιλέξει σταθερό τιμολόγιο, κάναμε καλά.
2: Κοιτάξτε να σου πω κάτι.
1: Δεν το ξεκινάτε καλά.
2: Λοιπόν, όχι, θα σας πω μισό λεπτό.
0: Δεν
2: τιμολόγιο...
0: ακούς Χριστοδουλίδη, καθόλου βλέπω.
2: Λοιπόν,
1: τον ακούω τον Χριστοδουλίδη.
0: Άρα πώς επέλεξες
1: αυτό. Πρόβλημα, το πρόβλημα που έχω είναι ότι δεν θυμάμαι μετά αυτά που έχω ακούσει.
2: Μισό λεπτό, πότε το επιλέξατε, μέσα στο 2026 ή μέσα στο 2025?
1: Όχι, όχι, τώρα, πρόσφατα σας λέω τώρα. Δεν είναι αυτές τις μέρες. Πριν από 2 μήνες βασικά και η αλλαγή έχει γίνει.
2: Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αυξήθηκαν όχι μόνο τα πράσινα τιμολόγια και τα μπλε. Φτάσανε σχεδόν τα πράσινα με τα μπλε να είναι βάρκα γυαλό που λέμε, περίπου στις ίδιες τιμές. Αν είχες όμως ένα μπλε τιμολόγιο πριν από την κρίση και σου λύγει τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, εννοείται ότι παραμένεις εκεί, διότι έχεις μια τιμή κάτω από 11 λεπτά. Τώρα όμως δεν υπάρχει μπλε τιμολόγιο που να είναι κάτω από 11 λεπτά. Συνήθως τα μπλε τιμολόγια τα πιο φτηνά ξεκινάνε από 12 13 λεπτά και πάει προς τα πάνω.
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι στα 9 με την προϋπόθεση έχουμε υπογράψει μια ρήτρα έγκαιρης εξόφλησης του τιμολογίου.
2: Αυτό στο πάροχο σας το έχει κάνει το συμβόλαιο πριν τον Απρίλιο του 26.
1: Α, μάλιστα. Α, εντάξει, ωραία. Άρα πήγαμε καλά.
2: Είστε από τους παλιούς, διότι με ακούσατε και καλά κάνατε.
0: Κατά λάθος έχει γίνει, μην νομίζω. Τώρα η τάση ποια είναι?
1: Η
2: τάση είναι, θα αυξηθούν και άλλο οι τιμές της λιανικής στα τιμολόγια του ρεύματος, διότι έχει αυξηθεί έτσι κι αλλιώς μέσα στις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου η χοντρική αγορά του ρεύματος γύρω στο 15%. Ήταν από 110 το προηγούμενο μήνα, έχει ξεπεράσει τα 126 νομίζω. Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Τώρα από έως μένει να δούμε. Σίγουρα όμως η μέση τιμή που ήταν γύρω στα 17,8 λεπτά τον Αύγουστο δεν θα παραμείνει τόσο, θα ξεπεράσει τα 19 λεπτά. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση και πιστεύω ότι το επιτελείο του κυρίου Παπασταύρου πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την επιδότηση της ηλεκτρικής κιλοβατόρας και όχι μόνο της βενζίνης και του πετρελαίου, διότι όταν αυξάνει και το ρεύμα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι και οι ενεργειακές ανάγκες σου που έχεις για να βάλεις ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα, φούρνο και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, κλιματιστικά και τέτοια. Το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια ανωδική πορεία όσο είναι ανοιχτό το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που δυστυχώς δεν βλέπω να κλείνει σύντομα. Βλέπετε τι γίνεται αυτό
0: τώρα και γίνεται πιο οικονομικός τώρα ο πόλεμος. Δεν ξέρω τι είναι.
2: Ναι, και έχουμε και ακόμα και επίσης ανοιχτό εδώ και 4 χρόνια. Πόσο?
0: Στην Ουκρανία.
2: Στην Ουκρανία. Ναι, όλα αυτά διαμορφώνουν πολύ ψηλές τιμές στην ενέργεια και κυρίως το πρόβλημα θα το έχουμε φέτος στο πετρέλαιο θέρμανση και στο φυσικό αέριο. Ειδικά στο φυσικό αέριο, τα επίπεδα πληρότητας των δεξαμενών φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους πάντα συζητάμε, είναι στα χαμηλότερα δεκαετίας. Είναι γύρω στο 55%, είναι πρέπει να ήταν πάνω από 70%. Άρα μιλάμε για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, εκτός ότι θα γεμίσουν, αν γεμίσουν, που εγώ πιστεύω ότι δεν θα γεμίσουν, και είναι προσωπική μου εκτίμηση, διότι λείπουν από την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου 120 δισεκατομμύρια κυβικά εξαιτίας των ενεργειακών αναταραχών στις χώρες του κόλπου και ειδικά στο Κατάρ. Και ήδη η στρόφιγγα η ρώσικη κλείνει τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω πώς θα γεμίσουν οι δεξαμένες φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές χώρες και σε τι τιμές. Δηλαδή θα πηγαίνει το δεξαμενόπλιο από την Αμερική προς την Ασία και εμείς θα του λέμε του καπετάνιου όπου γύρνα πίσω, ανακατεύθυνση και έλα το φορτίο σου και δώσ' το σε εμάς. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πραγματικά θα είναι ένας πολύ δύσκολος ενεργειακός χειμώνας και αν είναι και βαρύς ο χειμώνας, άστα να πάνε.
1: Μάλιστα.
0: Εξαιρετικά.
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν τα βλέπω τα πράγματα να ισορροπούν και μάλλον να δείχνει μια αισιόδοξη μια αισιόδοξη προοπτική. Δεν το βλέπω αυτό και από την άλλη μεριά δεν βλέπω και όλες τις Βρυξέλλες να υδρώνουν και τα αυτοί τους. Έτσι, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Ενώ είναι μπροστά μας ο ενεργειακός εφιάλτης, νομίζω ότι κυνηγάμε την ουρά μας με διάφορα μέτρα και διάφορες αποφάσεις οι οποίες είναι και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Το θέμα είναι η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει.
0: Τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή τώρα, τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη?
2: Εγώ θα πω για την Ελλάδα καταρχήν. Θα έπρεπε να ανοίξει τους Λιγνίτες και τον Άγιο Δημήτριο και τη Μελίτη και εκτός από την Πτολεμαϊδα, ώστε να αυξηθεί η λιγνητική συμμετοχή στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα έως και 30% και όχι 6% που είναι σήμερα και να κάνουμε οικονομία στο φυσικό αέριο ώστε να φύγει το φυσικό αέριο από την ηλεκτροπαραγωγή και να πάει στις μεταφορές και στη βιομηχανία. Το πιο απλό. Το δεύτερο είναι, θα πρέπει να αποσυνδέσουμε την έκθεση της ενέργειάς μας από το χρηματιστήριο ενέργειας κατά 80% που είναι και 90% και να πάει μέσα από η εμπορία να γίνει μέσα από την προθεσμιακή αγορά ενέργειας με σταθερά συμβόλαια, διμερή σταθερά συμβόλαια για 3, 4, 5 χρόνια, ό,τι κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Δηλαδή πρέπει να γίνουν δομικά και διαρθρωτικά μέτρα. Το να επιδοτώ την τιμή του λίτρου 5-10 λεπτά ή να επιδοτώ ένα λεπτό την τιμή της κιλοβατρός δεν θα μου λύσει. Και μετά πρέπει να πάμε και σε δημοσιονομικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης όπως έχουν κάνει οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί κλπ. Επίσης ο ΦΠΑ και δεν μπορεί το ΦΠΑ να είναι πάνω και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και σε μια τιμή λίτρου 2 ευρώ της βενζίνης το 1,20 να είναι οι φόροι. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα. Έτσι λέω εγώ.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν θα τα ξαναπούμε κύριε Χριστοδουλίδη τώρα με την έναρξη και τη σεζόν.
2: Βέβαια, η ενέργεια είναι ένα πράγμα που θα μας απασχολεί σίγουρα όχι τον επόμενο μήνα, αλλά για τους πολλούς επόμενους μήνες.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Μπελαγία Κατσούλη. Συναγερμό στην πυροσβεστική λόγω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε πριν από λίγο στα Ζωνιανά Μιλοποτάμου Κρήτης. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με τον υδράργυρο το Σαββατοκύριακο να αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους 40 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Στόχος να πάρουμε μέτρα που προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 31 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 30 στο Βόλο και 32 στο Γήθιο.
6: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος. Ομαλά διεξάγεται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

0: τραγουδάρα και ασφαλώς όταν ακούγεται ένα τέτοιο τραγούδι εμένα μου έρχεται στο μυαλό ότι είναι η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο
1: και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο με αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί επειδή έχει γίνει soundtrack σε μια συγκεκριμένη
1: όχι,
0: ταινία.
1: Όχι, αλλά πόρισα απλά.
0: Ένα παραδείγματος χάρη, αυτό το τραγούδι μου θυμίζει άλλα πράγματα και όχι το... Είναι τραγουδάρα.
1: Είναι τραγουδάρα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη 2-10-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Το κουλουράκι ανοίγεις.
1: Δεν θα το ανοίξω, δεν τρώω κουράκια τέτοια.
0: Ωραία, και γιατί το έχεις από εκεί και δεν το φέρεις από αυτή την πλευρά.
1: Μισό λεπτό εκεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, κουλουράκια παγωτά δεν τρώω.
0: Ούτε εγώ.
1: Ελάχιστα, ναι.
0: Το σαλάζω τα φώτα. Το σαλάζω τα φώτα σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Ξέρετε, φώτα είπες.
0: Φώτα.
1: Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις. Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτό το κουλουράκι.
0: Λοιπόν,
1: μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Να πω επίσης, έχουμε και άλλη μία φωτιά. Σε χαμηλή βλάστησα Ζωνιανά, Μιλοποτάμου, στην Κρήτη. Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Και με δροφόρες ο Δήμος Μιλοποτάμου συνδράμει στην επιχείρηση. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Πραγματικά, ο Μιχάλης, άκου τώρα Στεφανία, μας ακούει και μας απολαμβάνει, λέει, στο φορτηγό του κατά την επιστροφή του από Τρίπολη για Αθήνα. Καλό υπόλοιπο ταξιδιού. Βέβαια, 12 παρα 5 που το έχει στείλει. Όχι, ακόμα στον δρόμο είσαι και μας ακούς και πιο καθαρά. Καλή επιστροφή να έχεις. Καλά ταξίδια πάντα. Και με πάρα πολύ προσοχή. Με πάρα πολύ προσοχή. Γεια σου, αγαπητέ Κώστα. Από την Πάτρα. Ο Κώστας είναι ιατρός γενικής ιατρικής. Μάλιστα, δεν θέλουμε δώρα και αυξήσεις στους μισθούς. Θέλουμε Patriot, Μπελαρά και προστασία. Ναι, τώρα κοίταξε. Ούτε αυτή τη λογική εγώ την...
1: Ούτε έτσι, εγώ την ασπάζω
0: καθόλου,
1: αυτή τη λογική.
0: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Παιδιά, γι' αυτό ψηφίζουμε κυβερνήσεις. Γι' αυτό είναι κάποιοι εκεί πάνω.
0: Έτσι.
1: Για να μπορούν να κάνουν διαχείριση. Όπως κάνει διαχείριση στο σπίτι σου, με όσα έχεις τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι είναι.
0: Τώρα, από εκεί και έπειτα, εάν η διαχείριση αυτή.
1: Πάντα βεβαίως, με προτεραιότητες, προφανώς κάθε κυβέρνηση πρέπει να βάζει τις δικές της.
0: Η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κόμμα μάλλον, ο κάθε πρωθυπουργός, ο κάθε ένας που βρίσκεται στη θέση του πρωθυπουργού, κρίνεται στο τέλος της τετραετίας για το αν έχει κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εάν δηλαδή η διαχείριση αυτή δεν αρέσει, ο πολίτης πηγαίνει και ψηφίζει κάτι διαφορετικό.
1: Κοίτα, από την άλλη, ακούω διάφορα. Κάθε φορά που προχωράμε προς εκλογές και κάθε φορά που έχουμε ΔΕΘ και ακούγονται όλα αυτά τα σενάρια για το πακέτο της ΔΕΘ, νομίζω ότι όλοι οι πρωθυπουργοί, όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, όλοι οι πρωθυπουργοί και πάντα θέλουν να δώσουν όσα περισσότερα μπορούν. Αυτό δεδομένο δεν νομίζω ότι τα αφήσουμε.
0: Μαύρη Στεφανία μου.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι ο Παπαδάκης πρωθυπουργός και λέει α, όχι,
0: δεν θέλω
1: να δώσω, ειδικά σε προεκλογική χρονιά. Το λέω γενικά τώρα αυτό. Πάντα γίνεται αυτή η συζήτηση.
0: Δεν νομίζω.
1: Όλοι
0: δηλαδή
1: νομίζω ότι θέλουν.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς.
1: Για πολιτικούς λόγους. Μην νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος άλλος, αλλά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι ένας πρωθυπουργός, ένας επικεφαλής ενός κράτους και να μην θέλει να περνάνε καλά οι πολίτες του.
1: Δεν ξέρω αν θέλει να το κάνει τώρα γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση και μόνο για πολιτικούς λόγους, σίγουρα θα θέλει. Τέλος.
0: Λοιπόν, Μάνο, την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι μάλλον, γιατί είναι μετά τη 12η μεσημβρινή.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το στοίχημα είναι να αξιοποιηθεί σωστά ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος. Και το θέμα είναι και ότι από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να ακούσουμε προτάσεις σοβαρές.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές ακούμε πολλές φορές τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν μην το περιορίσω και παρεξηγηθώ.
0: Όχι.
1: Ακούμε και πολλά πυροτεχνήματα. Να είναι σοβαρές προτάσεις, ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, κοστολογημένες. Λοιπόν, και ουσιαστικά να στηριχθεί στην πραγματικότητα ο πολίτης. Αυτό πρέπει να είναι η προτεραιότητα και της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων και της κυβέρνησης κυρίως. Ελάφρυνση φορολογικών βαρών, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτά είναι και συνταξιούχοι βεβαίως. Την έχουν πληρώσει και κοινωνικά ευάλωτοι. Χωρίς να φταίνε πολλές φορές
0: λοιπόν,
1: τα τελευταία χρόνια μνημονίων.
0: Όντως, είναι πραγματικά πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Αμέσως μετά να ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας με τον επόμενο συνεντευξιαζόμενό μας. Είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Καραγκούνη, και σε εσάς και Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Κασίμη,
1: να ξεκινήσουμε λίγο με τον 13ο και 14ο μισθό και την, για το δημόσιο και την απόφαση του ΣΤΕ με την οποία ουσιαστικά μπλοκάρεται η επιστροφή τους. Αυτά μπορούν να επανέλθουν, προσπαθώ να, θέλουμε ένα σχόλιο από την πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας. Εσείς σκοπεύετε για παράδειγμα να κάνετε κάποια πολιτική κίνηση, γιατί καταλαβαίνω και από τους ειδικούς ότι μπορούν να επανέλθουν πλέον μόνο με νόμο, δηλαδή μόνο με πολιτική απόφαση?
2: Προφανώς. Αυτό το οποίο έχει σημασία όταν μιλάμε τώρα για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, το είπαμε και πριν, έχει ένα συγκεκριμένο κόστος. Τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το λογιστήριο του κράτους, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι. Και δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση αυτά που λέει να μην τα κάνει πράξη. Δηλαδή, όταν λέμε ότι θα υπάρξει αύξηση στους μισθούς ή στις συντάξεις σε συγκεκριμένο ποσό, αυτό θα γίνει. Είναι δέσμευση. Το να λέμε ότι θα δώσουμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα, προφανώς όποιος το λέει, καταλαβαίνει το λέει για άλλους λόγους ψηφοδηρικούς. Είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό έχει περάσει τόσο διάστημα και δεν μας έχουν πει ακριβώς πού θα βρουν τα ισοδύναμα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι λένε αυτά που λένε και θα δεχτούν βεβαίως και την αξιολογική κριτική του οποιοδήποτε, ή και ο ίδιος ο πολίτης θα αποφασίσει αν αυτά που λένε έχουν κάποια σημασία, γιατί τα ακούγαμε και το 2015, ξέρετε, και τελικά μετά ήρθε μια λεμιτόμος για τους συνταξιούχους και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά αυτό είναι τερκάτρο. Αν με ρωτάτε για το νομικό κομμάτι, δηλαδή, παρότι υπάρχει απόφαση Συμβουλής της Επικρατείας, σε κάθε με νόμο, όπως ξέρετε, μπορεί να αποφασιστεί και να ρυθμιστεί το οτιδήποτε.
1: Πόσο είπατε ότι είναι η πλήρης επαναφορά 13-14?
2: Και οι δύο είναι 13, είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ο μισθός. Ο
2: μισθός.
1: Και η σύνταξη μαζί 8.
2: Όχι. 4 δισεκατομμύρια ευρώ, η 13η μισθός και σύνταξη μαζί.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Τώρα, πάμε τώρα στην ουσία. Εμείς τι λέμε? Λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι από τη στιγμή που θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις, αυτό θα γίνεται. Να θυμίσω, στις συντάξεις έχουμε περίπου μια σωρευτική αύξηση τα τελευταία τρία χρόνια 16,3%. Βεβαίως έχουμε τη μείωση παρακράτησης φόρου που αφορά και τους συνταξιούχους. Την κατάργηση προσωπικής διαφοράς που αφορά 700.000 συνταξιούχους, που όπως ξέρετε 27 ολοκληρώνεται η πλήρη κατάργηση. Και τώρα πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο προφανώς δεν κάνει αναφορά σε 13η σύνταξη, όμως είναι ένα μόνιμο βοήθημα. Ποιο είναι αυτό το μόνιμο βοήθημα, μιας και μου δίνεται αυτή τη δυνατότητα να μην συζητάμε τώρα για το συστέμα της σύνταξης? Είναι το 300, το οποίο σε σχέση με το 250 του Νοεμβρίου του 2025, από 1.452.246 ωφελουμένους τώρα έχουμε φτάσει με τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων στο 1.925.361, με συνολικό κόστος, καθαρό το 300, έτσι, καθαρό στην τσέπη του συνταξιούχου, είναι 578 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αυτό αφορά λοιπόν μια γκάμα από 65+, συνταξιούχους άνω των 65, αφορά συνταξιούχους 65 που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου πριν δικαιούχων αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων, δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων, οι δικαιούχοι των αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Αυτοί λοιπόν αθροίζουν έναν αριθμό 1.925.361, όπου το κόστος είναι αυτό που σας είπα, 578 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα, αυτή η βάση, που δεν είναι προφανώς 13η σύνταξη, ναι, είναι όμως μια μόνιμη, καθαρή ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, που φτάνει πλέον σε ένα αριθμό κοντά στα 2 εκατομμύρια. Ναι. Οποιαδήποτε παρέμβαση λοιπόν αποφασιστεί από τον Πρωθυπουργό, από το Υπουργείο Οικονομικών, και όποτε χρειαστεί, όλα τα αξιολογεί. Εγώ θα σας πω, μιας και μιλάμε για τη ΔΕΔ, ότι σε σχέση με πέρσι, μάλλον το πρώτο εξάμηνο, φαίνεται στον τουρισμό έχουμε 14,8% αύξηση των εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός θα έχει μπροστά του και οι 16% περίπου είναι, γύρω στο 18% είναι αύξηση των επενδύσεων. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα έχει όλη αυτή την εικόνα το αρχές του Σεπτέμβρη, θα δει ποια είναι τα δημοσιονομικά, θα δει ποιο θα είναι το τελικό πακέτο στήριξης και αναλόγως θα πάρει αποφάσεις. Ναι. Έχει ήδη πει το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα εξειδικεύσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και στους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι κάθε Έλληνας θα δει μια αύξηση στο πορτοφόλι του.
1: Να σας διακόψω λίγο για τη 13η, τέλος πάντων για τους συνταξιούχους, για το επίδομα στους χαμηλούς συνταξιούχους. Εξετάζεται να δοθεί άρα σε περισσότερους δικαιούχους?
2: Αυτό το
1: σε όλους, να αυξηθεί κι άλλο το ποσό, δηλαδή να φτάσει στην εθνική σύνταξη τα όρια?
2: Δεν εξετάζουμε τίποτα. Αυτό το οποίο σας λέω και σας περιέγραψα είναι το φάσμα των δικαιούχων και το ποσό, το καθαρό που παίρνουν στη τσέπη τους. Τώρα, εάν αξιολογήσει το Υπουργείο Οικονομικών και ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν περιθώρια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι τέτοια σκέψη, δεν λέω κάτι άλλο. Απλά σας λέω ποιες είναι οι βοήθειες που παίρνουν συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή. Πάντα στο ενδιαφέρον της κυβέρνησης είναι οι συνταξιούχοι, γιατί πέσαν τις μεγαλύτερες αδικίες στα μνημονιακά και μεταμνημονιακά χρόνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο βεβαίως, αν αποφασιστεί, αν υπάρξουν και τα δημοσιονομικά δεδομένα, πάντα ο Πρωθυπουργός έχει την ευκαιρία να κάνει τις όποιες παρεμβάσεις. Εγώ σας έδωσα και τον αριθμό των συνταξιούχων που ωφελούνται και το ποσό της ενίσχυσης. Από εκεί και πέρα θα δούμε.
1: Κάτι τέτοιο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρχει και ένα σχέδιο σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού. Σταδιακής. Δηλαδή σε ένα βάθος τριετίας, για παράδειγμα.
2: Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα. Δεν το κάνω όμως. Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να σας πω ότι με τις αυξήσεις που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια και με τις μειώσεις των φόρων, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι το όφελος είναι ήδη ένας 13ος μισθός και μια 13η σύνταξη. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι σε σχέση με το 19 πάντα, βέβαια. Όμως.
1: Όχι, 13η σύνταξη τι είναι, 300 ευρώ και 400 ευρώ.
2: Όχι, λέμε με τη μείωση της φορολογίας, έτσι, με τις αυξήσεις που έχουν γίνει, θα μπορούσε να πει κανείς ότι περίπου σε μηνιαία βάση είναι ακόμα ένας μισθός.
0: Εντάξει, τώρα κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Γι' αυτό και δεν το.
0: Είναι τελείως διαφορετικό να ξέρεις και να περιμένεις όπως παλαιότερα ότι λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα έχεις και ένα δεύτερο μισθό, μια δεύτερη σύνταξη για να μπορέσεις να περάσεις. Και άλλο να καθίσεις να κάνεις ολόκληρη εξίσωση και να βάζεις μέσα το ένα, το άλλο και το παράλληλο και στο τέλος να βγαίνει αυτό το οποίο λέτε, το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο άλλος.
2: Σωστό. Όμως, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το εξής. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών επισήμως έχει πει ότι η παρέμβαση θα είναι πάνω από ένα δις. Σωστά. Θα δούμε πώς θα είναι το τελικό ποσό της παρέμβασης.
0: Μάλιστα.
2: Εφόσον έχουμε λοιπόν τα δημοσιονομικά δεδομένα, κάθε χρόνο να έχουμε ένα απόθεμα δημοσιονομικό ώστε να κάνουμε παρεμβάσεις μονίμου χαρακτήρα, τη στιγμή που άλλες ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν μέτρα λιτότητας, γιατί έχουν ελλείμματα γενικής κυβέρνησης, εμείς θα αξιολογούμε κάθε φορά εφόσον υπεραποδίδει η οικονομία τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε. Πάντως να ξέρουν οι πολίτες ότι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι μονίμου χαρακτήρα. Μπορεί βεβαίως να ερχόμαστε κάθε φορά με κάποια επιδόματα γιατί έχουμε το πρόβλημα της ακρίβειας και να παρεμβαίνουμε. Όμως, το είπε και ο Πρωθυπουργός, οι παρεμβάσεις θα είναι μονίμου χαρακτήρα και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Ας περιμένουμε λίγες μέρες ώστε να δούμε και το εύρος των ενισχύσεων.
0: Κύριε Υπουργέ, μία άνω τελεία σας παρακαλούμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε με μία τελευταία ερώτηση. Γιατί έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankei.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας, κύριε Υπουργέ. Έχουμε στη γραμμή μας τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Μία τελευταία ερώτηση.
1: Για την εισφορά αλληλεγγύης ταξιούχων είναι η ερώτηση.
2: Όπως ξέρετε, το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, είτε αυτό αφορά την εισφορά αλληλεγγύης, είχε γίνει μια παρέμβαση ώστε να έρθει, να ισοσκελίσουμε, ώστε να μην υπάρχει μείωση. Και βεβαίως με την κατάσταση της προσωπικής διαφοράς δεν έχω να πω κάτι περαιτέρω. Ό,τι αποφασιστεί για οτιδήποτε, όπως είπα και πριν, θα το αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών, πάντα βεβαίως σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Η Νίκη Ραμέως έχει αποδείξει ότι έχει και το Υπουργείο Εργασίας, αλλά αυτό δεν είναι μια συνολική προσπάθεια. Είναι εξειδικευμένα. Ο στόχος μας είναι να ξυλώσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου και τον νόμο Τσίπρα, μάλλον για τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ναι, ο νόμος Κατρούγκαλος όμως το είχατε πει από παλιά ότι θα ξυλωθεί, ξέρετε.
2: Εντάξει, σε ένα βαθμό όμως έχει ξυλωθεί. Δηλαδή,
0: το πηγαίνετε όταν... κομματάκι.
1: Μιλούσατε τώρα, τότε για κατάργηση, κύριε Καραγκούνη.
2: Προς τα εκεί, κύριε Κασιμή, να το πούμε ξεκάθαρα. Προς τα εκεί βαδίζουμε. Όχι, δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Εκεί βαδίζουμε, να τον καταργήσουμε. Η προσωπική διαφορά αφορούσε 700.000 κόσμο. Δεν ήταν λίγο η παρέμβαση που κάνουμε. Η συντάξη χειρίας. Το θυμάστε, τι μεγάλη εκκρεμότητα είναι αυτή. Βρήκαμε 517 εκατομμύρια από την ψηφιακή κάρτα εργασίας και από την υπεραπόδοση των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί δημιουργούμε θέσεις εργασίας. Να λοιπόν, βρήκαμε λύση για τη συντάξη χειρίας, που ήταν μεγάλος βραχνάς για τους ανθρώπους αυτούς. Βλέπετε ότι ο στόχος μας είναι σιγά σιγά να μπορέσουμε να επανορθώσουμε τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Επαναλαμβάνω, η Γαλλία έχει έλλειμμα 152 δισεκατομμύρια ευρώ γενικής κυβέρνησης και παίρνει μέτρα λιτότητας. Η Ιταλία είναι σε περιοριστική πολιτική το ίδιο. Θέλω να πω, εντάξει, έχουμε και μια αίσθηση ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, το καταλαβαίνουμε. Όπως καταλαβαίνουμε και τον πόνο των ανθρώπων, όπως καταλαβαίνουμε και τις ανάγκες των ανθρώπων. Απλά δεν θα πούμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δώσουμε.
1: Κύριε Καραγκούνη, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εσείς είχατε πει, εσείς στις εξαγγελίες είχατε πει ότι θα καταργηθεί στο σύνολό το νόμος Κατρούγκαλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς έχετε προχωρήσει σε σημαντικές τροποποιήσεις, προφανώς έχετε καταργήσει συγκεκριμένες επόδυνες διατάξεις, αλλά ακόμα επηρεάζει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιούχων. Και αφού δεν τον καταργείτε, συγγνώμη, αυτό είναι σχόλιο, δεν είναι ερώτηση, αλλά είναι σαν να δικαιολογείτε την ύπαρξή του τη στιγμή που ψηφίστηκε.
2: Όχι, απλά αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι το εξής. Επειδή ακούγαμε και στο παρελθόν λόγια πολύ όμορφα και μεγάλα και τελικά ήταν τα αντίθετα, το θυμάστε. Όλοι μπορεί να έχουν καλές προθέσεις. Ξέρετε, όλοι και σαν άνθρωποι και σαν πολιτικοί μπορεί να έχουν καλές προθέσεις. Το αποτέλεσμα μετράει. Εμείς λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε σε αντίθεση με τους παλαιότερους, και προφανώς αναφέρομαι πενταετία του κ. Τσίπρα, ότι αυτό το οποίο λέμε το πράττουμε, το κάνουμε. Είχαμε πει για το τέλος επιτιδεύματος. Το καταργήσαμε για τα φυσικά πρόσωπα. Θα δούμε τι άλλο θα κάνουμε τώρα περαιτέρω. Για την προκαταβολή φόρου, θα δούμε τι περαιτέρω θα κάνουμε. Τι μειώσαμε, που δεν μπορούσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις να σταθούν με την προκαταβολή φόρου. Τι μειώσαμε. Θα δούμε τι άλλη παρέμβαση μπορούμε να κάνουμε. Είναι μια δέσμη μέτρο που εξετάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. Εντάξει. Είναι καλό και, και πραγματικά το εύχομαι αυτό να μας κατακρίνεται για αυτά που δεν έχουμε ακόμα προλάβει να κάνουμε άμεσα, αλλά όμως κάνουμε, προχωράμε.
1: Ναι, εντάξει, απλώς δεν είμαστε πια στο 2015. Δεν είμαστε στο 2015 πια, ούτε στο 2017, ούτε στο 2012.
2: Δεν παίρνουμε μέτρα λιτότητας περιοριστικά. Μόνο μειώνουμε και μόνο αυξάνουμε μισθούς. Γιατί δείτε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που παίρνουν μέτρα λιτότητας. Δηλαδή να το βλέπουμε και αυτό, έτσι. Εντάξει. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι καλά.
0: Καταλαβαίνετε όμως πράγματα τα οποία είχαν προανακριθεί το 2019. Τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή να ζητάτε ουσιαστικά μία ακόμη τετραετία για να μπορέσετε να τα πραγματοποιήσετε είναι πολύ μεγάλο το μήκος του χρόνου.
2: Ναι, αλλά κύριε Βαρδάκη, εγώ ένα από τα πω στον κόσμο μας ακούει. Θυμηθείτε τι λέγαν όλοι και τι κάνανε και θυμηθείτε. Έστω και αν εμείς δεν πήγαμε στο 100% και εκεί είναι ο στόχος μας. Θα πάμε γιατί όταν έχεις υπεραπόδοση οικονομίας και όταν έχεις δημιουργήσει 570.000 θέσεις εργασίας και τα ασφαλιστικά σου ταμεία γεμίζουν και δεν έχεις πρόβλημα μόνο να αυξάνεις την τάξη και όχι να μειώνεις όπως έκανα στον κόσμο με αυτούς τους νόμους που φέρανε. Υπάρχει ένα ηχέγγυο μέσα σε δυσκολίες τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και όχι να ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Ο Λεωνάρδος έχει στείλει μια πολύ ωραία καλημέρα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν εύχεται σε σένα Στεφανία Κασίμη. Καλή αυγουστιάτικη συνέχεια στις εκπομπές εύχεται σε μένα.
1: Και σε μένα, έχω και εγώ την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. 6 με 9 το πρωί από Δευτέρα θα βρίσκομαι εδώ στην Παρεΐτσα. Και αμέσως μετά η Στεφανία Κασίμη με την Ελισάβετ Σαλαμάρα θα κάνουν
1: μέχρι τις 12
0: το δίδυμο της φωτιάς. Το ξανθό δίδυμο της φωτιάς.
1: Τι θα γίνει, γιατί είναι ξανθιά η Σαλαμάρα?
0: Όχι, δεν είναι. Άμα ήταν όμως, δεν είναι. Εντάξει,
1: ανοιχτό καστανό. Καστανή.
0: Είναι όλο ξανθό.
1: Να την βάψουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, αν θες.
0: Ναι, προλαβαίνετε το Σαββατοκύριακο.
1: Σίγουρα προλαβαίνουμε. Τρεις ωρίτσες.
0: Εντάξει, εγώ. Σε κάθε περίπτωση. Λες να βαφτώ κι εγώ.
1: Βάψω κι εσύ.
0: Σε ένα ξανθό, Άλλες τρεις ωρίτσες. Δεν θα το εκτιμήσουν στο κανάλι. Αλλά εντάξει,
1: εκτιμώ
0: κάτι θα
1: κι εγώ
0: κάνουμε.
1: Ότι δεν θα το εκτιμήσουν στο κανάλι.
0: Δεν θα το εκτιμήσουν ούτε στο σπίτι.
1: Αυτό σίγουρα.
0: Γιατί στο σπίτι μόνο μία ξανθιά χωράει. Δεν χωράει δεύτερος ξανθός.
1: Γι' αυτό δεν έχω έρθει για καφέ.
0: Να σε καλά, Άντριου. Να σε καλά και σε σένα, Τζόνι. Την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γεια σου, Βάλια.
1: Γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματα.
0: Χαμός,
1: πραγματικά. Γυρίσατε.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Να θυμίσουμε, λέει ο Κώστας στον Υπουργό, ότι η επιβολή της ΕΑΣ δεν είναι νόμος Κατρούγκα, αλλά είναι το πρώτο μνημόνιο το 10. Ναι, όπως και τα. Συγγνώμη.
0: Ο Χριστούλης.
1: Όπως και τα δώρα, είπαμε, δημόσιο το 12.
0: Ναι. Ωραία. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Ναι. Always this time. Πάμε. Έλα, όλοι μαζί. Κάνει νοήματα ο Καρακευρέκης. Έλα, Στεφανία. Πάμε χεράκια πάνω, ρε Στεφανία.
1: Γεια σας. Φεύγουμε. Ξαναρχόμαστε μετά την αλλαγή ώρα. Δεν έχω 30 δευτερόλεπτα, Γιάννη μου.
0: Αλλαγή ώρα.
1: Όχι. Έχω ένα. Άσε, Παπαδάκι, άσε λίγο. Παιδιά, αφήστε με λίγο, σας παρακαλώ, είναι Παρασκευή μεσημέρι.
0: Ό,τι θες, ό,τι θέλει το κορίτσι, έλα, πες μας.
1: Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίσεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win Morning Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις medium για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς σήμερα υψηλώσουν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε 28 περιοχές της χώρας. Αυτή την ώρα μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης, όπου πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, και στα Τέμπη, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν αυξηθεί, καθώς σε εξέλιξη είναι η δασική πυρκαγιά στην περιοχή του Τούγια. Ανεβαίνει από σήμερα υδράργυρο στη χώρα. Το καύσωνα στο μεγαλύτερο του καλοκαιριού θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να διαρκέσει για μία εβδομάδα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις έως τα μέσα της ερχόμενης. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά το επόμενο διήμερο, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες λόγω της μεγάλης υγρασίας. Το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Τόνισε ότι στον πυρήνα των μέτρων θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπε, στόχος είναι να πάρθουν μέτρα που θα προκαλούν ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη. προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο δίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, απίφθηνε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το τρίτο τέρμα της ομάδας του, η Μπενφίκα κέρδισε με 3-1 την Άρχου στον πρώτο αγώνα των play-off του Europa League. Ο διεθνής επιθετικός έχει σημειώσει μέχρι τώρα 10 τέρματα στη φετινή σεζόν. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα στο δροσερό δίδυμο, στέλνει ο Τζόρτζ. Όχι, δεν καταλαβαίνουμε. Ρε παιδί μου, εντάξει, να σας πω κάτι. Εμείς κάνουμε ερωτήσεις. Θέλουμε σε πρώτη φάση να λύσουμε και τις δικές μας απορίες όταν έχουμε απέναντί μας τον οποιοδήποτε συνεντευξιαζόμενο. Κατά δεύτερον, προσπαθούμε να λύσουμε και τις δικές σας απορίες. Τώρα, οι απαντήσεις δεν έχουν να κάνουν με εμάς, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέτε.
0: Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Του είπαμε δύο-τρεις φορές του κύριου Καραγκούνη ότι πόσα χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και για τον νόμο Κατρούγκαλο, τι εννοείται, δεν το είπαμε.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι θέλουν άλλη μια τετραετία για να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία είχαν εξαγγελθεί το 2019.
1: Κάνουμε,
0: αλλά
1: δηλαδή,
0: δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα.
1: Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Όχι, το λέω για τα σχόλια που προφανώς είναι καλοδεχούμενα. Αλλά τι, ο καθένας απαντάει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα εμείς. Όχι, ντε και καλά, θα πεις στον άλλο πώς θα απαντήσει. Δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι, όχι, βιντεάκι, Βαγγέλη μου, όχι. Μια φωτογραφία θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Μου αρέσει που δίνεις και λογαριασμό, ναι.
0: Μα πρέπει.
1: Μπράβο. Με το βιντεάκι αυτό με τα social media, τι κακό. Λοιπόν.
0: Μα είναι εφόσον ο κόσμος, ναι, είναι και λυπησιάρικο για το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Όλα τα σχετικά. Γεια σου, ρε Γιάννη. Και τι σημασία έχει αυτό το πράγμα, ρε Γιάννη μου. Μιλάει για την ψήφο γενικότερα, ποιοι ψηφίζουν και ποιοι ψηφίζουν. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
1: Προφανώς.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και οι νέοι στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί εκεί το πηγαίνεις, σε αυτή την αντιπαράθεση, ας το πούμε έτσι. Και οι νέοι να κάνουν το καθήκον τους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν πηγαίνουν οι νέοι να ψηφίσουν και στο τέλος τους φταίει ποιος για το αποτέλεσμα. Οι συνταξιούχοι.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου, ρε. Ο Φούντας, τι ωραίο όνομα.
1: Γεια σου, Φούντας. Ξενοφόντας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Είπα, είπα εγώ, μωρέ, ότι είναι από το Αριστοτέλης.
1: Όχι, όχι, όχι. Βιάστηκα. Να πούμε δύο πράγματα για την Μέση Ανατολή. Γιατί εντάξει, προς το παρόν δεν υπάρχουν ανταλλαγές πληγμάτων μετά τη λήξη του μνημονίου στην αντίληψη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αλλά υπάρχει ολική αντιπαράθεση και κλιμάκωση έντονη τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Η Ουάσιγκτον, είπαμε, προαναγγέλει οικονομικά μέτρα που στοχεύουν στον πλήρη αποκλεισμό του Ιράν από τις παγκόσμιες αγορές. Και μάλιστα αυτές οι πιέσεις ουσιαστικά απλώνουν και δείχτη σε τρίτες χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς, και αυτό ουσιαστικά εμφανίζει στην πορεία κάποια διλήμματα για τους εταίρους της Τεχεράνης σε σχέση με την περαιτέρω στάση τους. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει με πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο και απομόνωση το Ιράν. Διαμένει ότι θα υπάρξουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες για ποια χώρα παρέχει στήριξη στην Τεχεράνη. Τα είπε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ετοιμάζεται η Ουάσιγκτον να επιβάλλει τις αυστηρότητες κυρίως στην ιστορία κατά του Ιράν, και ότι μία τέτοια κίνηση θα μειώσει την ανάγκη για νέες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν από την πλευρά του καταδικάζει έντονα τις αμερικανικές κυρώσεις αυτές, κάνει λόγο για οικονομική τρομοκρατία και λέει ότι δεν πρόκειται να δημιουργήσει τον παραμικρή ευβολία στην αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία του Ιράν. Θα δούμε τώρα αν θα καταφέρουν αυτές οι κυρώσεις να κάψουν την ιρανική οικονομία, που έχει δείξει ότι είναι αρκετά ανθεκτική, ή θα υπάρχει νέος γύρος γεωπολιτικής παύλα γεωοικονομικής αντιπαράθεση, ξανακάζοντας και χώρες όπως Κίνα, Τουρκία, Ιράκ να λάβουν θέση, ξεκάθαρη θέση πλέον.
0: Γενικότερα το Ιράν δείχνει μια ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε όλα τα ζητήματα, ακόμα και στο πεδίο της μάχης, που αυτό έχει πονοκεφαλιάσει τον Τραμπ, που ενδεχομένως να τα περίμενε διαφορετικά τα πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Ενδεχομένως να μην τα περίμενε και διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο στόχος φαίνεται μάλλον ξεκάθαρα ότι είναι τα στενά του Ορμούς. Τίποτα λιγότερο, τίποτα
1: δεν
0: περισσότερο.
1: Δεν ξέρω πραγματικά ποιος είναι ο στόχος.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος. Πάντως, και άλλες χώρες ενδεχομένως να έχουν πρόβλημα. Παράδειγμα, η Τουρκία, η οποία έχει πολύ ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Δηλαδή, το διμερές εμπόριο, το μεταξύ τους, είναι πάρα πολύ ισχυρό, με εξαγωγές τουρκικές πολλών δις μεταποιημένων προϊόντων. Δεν νομίζω ότι προς το παρόν έχει δώσει κάποια ένδειξη ότι πρόκειται να περιορίσει αυτές τις συναλλαγές. Επίσης, ενέργεια, η οποία αποτελεί ένα βασικό στοιχείο στις διμερείς σχέσεις Ιράν-Τουρκίας, γιατί εισάγει σχεδόν το σύνολο του φυσικού αερίου που καταναλώνει από το Ιράν. Αρκετά μεγάλο ποσοστό.
0: Αρκετά μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι. Αν όχι, το, εντάξει, το σύνολο δεν θα είναι. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να το ψάξω πόσο είναι.
0: Ναι. Ο Στέφανος στέλνει την καλησπέρα του με πάρα πολύ αγάπη. Ανταποδίδουμε. Ο Σταύρος λέει: το σκέφτηκα, λέει, να γράψω τηλέφωνο να με πάρετε. Είδες, για να είμαστε από Λακωνία και αρκετά κοντά, συνεννοούμαστε. Με
1: είδες,
0: κορώνα μου, από πού, πόσο κοντά στους Μολάους είσαι, Σταύρο? Στείλε μήνυμα. Στείλε μήνυμα να μάθουμε πόσο κοντά στους Μολάους είσαι. Ο Κωνσταντίνος, γιατί εκεί πέρα, εχθές.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα λίγο να γκρινιάξω και για τα δικά μου τα μέρη.
1: Καλή μου. Έχει πάει μία και 18.
0: Ναι.
1: Να θα γκρινιάξω κι εγώ σήμερα. Να σου πω, θες να γκρινιάξουμε από εδώ και πέρα μέχρι τις 2 και διάφορα πράγματα που δεν έχουν γκρινιάξει.
0: Άμα θέλεις, μπορώ να σου βγάλω εγώ γκρίνια σε όλα τα ζητήματα.
1: Ναι, πάμε, γιατί θυμήθηκα και κάποια άλλα.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα εκεί κάτω στα μέρη μου.
1: Στους Μολάους.
0: Το μεγαλοχώρι, ας το πούμε έτσι, είναι η Μολάη. Πάντα μα πάντα ήταν η πρωτεύουσα ολόκληρης εκεί της επαρχίας. Παραμένει η πρωτεύουσα, παρόλο που το Δημαρχείο βρίσκεται στα Παπαδιάννικα και ο Δήμος πλέον έχει ονομαστεί Δήμος Μονεμβασιάς.
1: Nice.
0: Μονεμβασίας, Μονεμβάσιας, όπου θέλετε βάζετε τον τόνο, ούτε εμείς δεν ξέρουμε που μπαίνει ο τόνος, που είμαστε από Κήθε. Ακούστε λοιπόν λίγο τώρα, διότι εμείς στηρίζουμε πάρα πολύ το οποιοδήποτε κομμάτι, οτιδήποτε έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά τελικά κάποιοι οποίοι λένε ότι κάποιοι δήμοι το έχουν πάρει, ρε παιδί μου, πολύ ψηλά τον αμάνε τον έχουν πάρει και φτάνουν στα όρια της ασυδοσίας, όντως πρέπει να το δουν. Αναρωτιέμαι λοιπόν το εξής. Πρώτον, με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με τα οικόπεδα, έχει ο Δήμος το δικαίωμα να κάνει ό,τι του καπνίσει?
1: Όχι.
0: Όχι. Έχει ο Δήμος πρώτα απ' όλα καθαρίσει τα δικά του κομμάτια που πηγαίνει με ασίδωτο τρόπο για να καθαρίσει τα οικόπεδα των ιδιωτών? Και δεν θα έπρεπε, αυτό δεν μας είχε πει ο αντιπρόεδρος Σκέδε, ότι ο Δήμος εκ πρώτης πρέπει να ενημερώσει τον ιδιώτη? Mm-hmm. Εάν δηλαδή δει ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά από το συνεργείο που έχει βάλει ο ιδιώτης, πρέπει τον ιδιώτη να τον ενημερώσει, σωστά? Αυτό δεν έχει πει ο κ. Κωνσταντέλος? Έτσι δεν λειτουργεί το σύστημα? Έχει το δικαίωμα από μόνος του ο Δήμος, χωρίς να ενημερώσει τον ιδιώτη, να κάνει ό,τι του καπνίσει? Συν του ότι κάποια λαμόγια έχουν βρει το εξής κολπάκι.
1: Για πες.
0: Πηγαίνουν στο γείτονα, mm-hmm, και του λένε: κάνε μια καταγγελία στην πυροσβεστική. Για να πάει ο Δήμος να το καθαρίσει, να το χρεώσει κιόλας παραπάνω. Λοιπόν, για μαζευτείτε λίγο εκεί πέρα. Διότι εσείς μπορεί να έχετε τη δύναμη.
1: Είναι πολύ σοβαρό που λες.
0: Γιατί εσείς μπορεί να έχετε τη δύναμη του αντιδημάρχου, του δημάρχου. Ένας δήμαρχος, τον οποίο τον κάλεσε συνάδελφος για να βγει σε τηλεοπτικό σταθμό για να μιλήσει για τη Μονεμβασιά, και ήταν νισταγμένος. Και γύρισε και είπε: πού να ξέρω εγώ που θα είμαι εκείνη την ώρα. Λοιπόν, για σοβαρευτείτε λίγο εκεί κάτω. Για ελάτε. Για ελάτε. Διότι για να μάθουμε κάποια πράγματα τα οποία γίνονταν στην περιοχή, αναγκαστήκαμε να πάρουμε τηλέφωνο τον Περιφερειάρχη. Και μόλις ο Περιφερειάρχης έμαθε ότι δεν απαντάει κανείς στα τηλέφωνα, ή όταν απαντάει στα τηλέφωνα είναι αγενής, δεν το πήρε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οριμάστε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κορεσμός και με τον τουρισμό, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Κατεβαίνουν κάτω μιλιούνια, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται στο 100%. Όχι 100%, 150% πληρότητα. Αλλά ξέρετε, έρχεται και ο χειμώνας. Έρχεται και ο χειμώνας. Λοιπόν, γενικότερα λίγο συντονιστείτε, οριμάστε, και να ξέρετε ότι όταν δεν μιλάνε οι πολίτες, όταν δεν μιλάνε οι συμπολίτες, οι συγχωριανοί, εκεί είναι που πρέπει να το φοβόσαστε το πράγμα, γιατί έρχονται και εκλογές. Είτε με μία κάλπη, είτε με δύο κάλπες, είτε με τρεις κάλπες, είτε με 13 κάλπες. Αυτό. Σειρά σου να γκρινιάξεις.
1: Όχι, να βάλουμε, κάτσε, να το χωνέψουμε, ναι, πρώτα.
0: Να το χωνέψεις.
1: Ακούσουμε διανότες.
0: Ναι.

0: Παιδιά, συμπαθάτε μας, πιάσαμε έξω γατοϊστορίες και ξεχαστήκαμε.
1: Ναι, έλεγα για τη γάτα μου που την έχω αφήσει στοιχείο.
0: Ναι. Και εγώ έλεγα για το Μίτσο και την Αφρούλα.
1: Ναι, και εγώ... μιλάμε ένα 24ωρο ναι. πριν, επειδή νόμιζα ότι θα γυρίσει από τις διακοπές.
0: Mm.
1: Και ήθελε να μείνει στο χωριό. Περνάει ναι. καλύτερα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ε, καλά, και εγώ θα περνάω καλύτερα στο χωριό.
1: Ναι.
0: Άμα είναι γάτα ή γάτα.
1: Είχε κρυφτεί, ένα 24ωρο είχε κρυφτεί.
0: Αυτά είναι.
1: Δεν με πλησίαζε. Με το που μη... ανέβασα βαλίτσα, τη μύρισε.
0: Ναι.
1: Και το τελευταίο 24ωρο ήταν με το που με έβλεπε, έστριβε γωνία.
0: Μια χαρά.
1: Πήγε στο υπόγειο, είχε αστρίβη γωνία σου λέω. Δεν ήθελα να με βλέπει.
0: Ναι. Ωραίο είναι αυτό το ρεφρενάκι, δώσ' το λίγο. Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Κύριος Σπύρος Παπαδάκη στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντυπαπάκυριαλεφέμ.gr.
0: Έχουμε μέχρι τις 2 η ώρα να διαχειριστούμε το εξής. Πάρα πολλά μηνύματα δικά σας και βεβαίως εντάξει ασφαλώς να παρακολουθήσουμε. Βρισκόμαστε πάντα στα χνάρια της επικαιρότητας. Η Αναστασία στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Αγαπημένο παρεάκι, καλημέρα. Λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ναι.
1: Δεν πιστεύω Σπύρον άρχισε σαν την αριθμητική, λέει ο Αβραάμ. Καλό χειμώνα, έλα πες και πόσες μέρες μένουν για τα Χριστούγεννα και εγώ θα το κάνω να φανεί σαν ατύχημα.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε από τα Χανιά, να είσαι καλά. Γεια σου ρε Τζόνι.

0: Δεν μ' άφησε.
1: Δυο νότες είπες.
0: Ναι, δυο νότες.
1: Άμα τις μετρήσεις, λοιπόν, πέσανε τουλάχιστον 15.
0: Μου έλεγαν.
1: Για περισσότερο. Σε
0: ναι. Σκάνδαλο. Μου έλεγαν.
1: Ντροπή για όλοι, είπες. Παρακαλώ.
0: Μου έλεγαν ότι είναι αρκετά βρώμικο κάτω. Συγκεκριμένα μου έλεγαν. Γιατί έλειπα, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά μου έλεγαν αρκετοί για το μοναστηράκι.
1: Α.
0: Είναι λίγο βρώμικο.
1: Έχω καιρό να πάω.
0: Κι εγώ γι' αυτό.
1: Να κάνουμε μία βόλτα.
0: Να κάνουμε μία βόλτα, είναι πιο πιθανόν, γι' αυτό το λέω. Αλλά έχεις πάει μήπως, Γιάννη, εσύ? Μοναστηράκι, παιδί μου, στο γνωστό μοναστηράκι.
1: Στο flea market. Flea market που λένε και στο χωριό μου. Μέσα στο καλοκαίρι, όχι. Ναι. Δεν είναι ούτε εγώ η αλήθεια. Είναι, έχω πολλούς μήνες να κατεβώ.
0: Ναι, φαντάζομαι εντάξει ότι με τον τουρισμό θα είναι λίγο έτσι πιο επιβαρημένη η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αλλά ας το δούνε. Και μου έλεγαν επίσης ότι έχει πολύ κατσαρίδα στην Αθήνα. Αυτό βέβαια δεν χρειάζεται να μου το πει κάποιος.
1: Γενικότερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε μία έξαρση κατσαριδών. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα κάτι δεν έχει πάει καλά φέτος με τους ψεκασμούς.
0: Εννοείς σε ιδιώτες ή σε επίπεδο?
1: Σε επίπεδο, ρε, με τους ψεκασμούς δεν τους κάνει ο ιδιώτης.
0: Στο καθένας και στο σπίτι του.
1: Στο σπίτι του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όταν βλέπεις τις κατσαρίδες να περπατάνε στο δρόμο, εκεί λες κάτι δεν έχει πάει καλά.
0: Υπάρχει πάρα πολύ κατσαρίδα η Αθήνα. Και πέρυσι είχε. Και πρόπερσι, αλλά φέτος υπάρχει.
1: Έχουμε πάει σε άλλη πίστα.
0: Εντάξει.
1: Δεν θυμάμαι, μάλλον θυμάμαι πολύ καλά.
0: Και στην περιοχή μου, και στο Γέρακα έχει. Αν και μπορεί και να είναι λίγο καλύτερα από πέρυσι. Όλα χάλια είναι ό,τι αφορά τις κατσαρίδες. Αλλά στην Αθήνα μου περιγράφουν ότι γίνεται ένας χαμός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να γίνει και γιατί υπάρχει το τόσο μεγάλο πρόβλημα που δεν υπήρχε τα περασμένα χρόνια. Δεν ξέρω, μήπως μου είναι δικιά μου εντύπωση μόνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πάντως μου το έχουν πει πάρα πολύ. Να μας πούνε και οι ακροατές, δεν ξέρω. Εκτός αν δεν τους ενοχλεί, Παναγία μου.
1: Είναι δυνατόν να μην σε ενοχλεί μια κατσαρίδα? Εγώ τη συγχαίρομαι, δεν είναι. Πα περιπτώσει.
0: Εδώ εγώ έχω κάνει ανοιχτό κάλεσμα από το ραδιόφωνο στους γείτονές μου.
1: Α.
0: Να τη βρούνε, δεν θυμάσαι ένα πρωί που άργησα, που με περίμενε στη γωνία. Δεν την κυνήγαγα. Δεν έχω κυνηγήσει κατσαρίδα ποτέ.
1: Σε κυνήγαγε η κατσαρίδα, συγγνώμη.
0: Ναι,
1: πήγα να το πω ευγενικά, ρε Καραγεμπρέ, και δεν με αφήνει ούτε τελευταία.
0: Είχα ανοιχτό κάλεσμα στους γείτονες να την εξολοθρεύσουν μέχρι να γυρίσω το βράδυ από τον ελικό.
1: Την είχαν εξολοθρεύσει?
0: Δεν την είδα.
1: Ναι, έτσι θα σου είπαν. Βέβαια έχει φύγει, έχει πάει σε άλλη γειτονιά. Έχει κάνει και απογόνηση η κατσαρίδα.
0: Σαν τη μαμά μου που λέει μην ανησυχεί, σε βάλα σκούπα. Ναι, έτσι λέω, τη σκούπα περίμενε η κατσαρίδα να μπει μέσα.
1: Ωραίο τραγουδάκι αυτό.

0: Συγγνώμη, και μια που είπα για τις κατσαρίδες. Όχι ότι έχει σχέση ακριβώς αυτό, αλλά κάπως.
1: Θα το δέσεις εσύ, είμαι σίγουρη.
0: Δεν χρειάζεται. Α. Με τους αγωγούς αποχέτευσης. Οπότε κάπως.
1: Άρα δεν χρειάζεται καν δέσιμο, είναι από μόνο.
0: Παιδιά, στην Ανατολική Αττική μου φαίνεται πραγματικά σουρεαλιστικό το γεγονός ότι υπάρχουν βόθροι. Δηλαδή, να έχει ανέβει, ξέρω εγώ, να κάνει. Να έχει ανέβει στο. Να έχει τριπλασιαστεί η τιμή στο τετραγωνικό στο γέρακα και να μην έχει ο μισός γέρακας αποχέτευσης. Πώς σου φαίνεται?
1: Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή να χτίζονται ωραίες καινούργιες μεζονετούλες.
1: Εξαιρετικό.
0: Να είναι χρυσές.
1: Ναι,
0: για να τις αγοράσεις.
1: Ναι.
0: Και να έχεις βόθρο. Πώς σου φαίνεται?
1: Εξαιρετικό. Να έρχεται κάθε τρεις και λίγο ο
0: γαργαντούας. Στην Παιανία, ας πούμε. Ναι, παράδειγμα, ναι. Λέω.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Να έρχεται κάθε τρεις και λίγο ο γαργαντούας.
0: Ξεκινούν έργα, βέβαια, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό το συζητάμε δεκαετίες.
1: Ποιο? Το
0: για την Ανατολική Αττική. Για το δίκτυο.
1: Ωραία, ας φωνάξουν τον Κωνσταντίνο τον Κατακουζινό.
0: Έχουνε, σου λέω, ναι. Κάνουνε κάποια έργα, αλλά για πλήρωση πόσα χρόνια τα ακούω.
1: Ναι,
0: μπορούν. Τότε που ξεκίνησα δημοσιογραφία το λέγα.
1: Ναι, μπορούν να πάρουν κόπιες, εν πάση περιπτώσει, από το αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου και να το ακολουθήσουν. Γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο. Εδώ έχουν φτιάξει δρόμους, μεγάλους δρόμους, και από κάτω δεν έχουν ούτε αποχετεύσεις, ούτε τίποτα, ούτε το παραμικρό. Πού να πάνε όλο αυτό το. Καλημέρα, Άντριο. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
0: Εντάξει, σου λέω, είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο. Δεν το συζητώ. Έχουν γίνει χιλιόμετρα, πολλά χιλιόμετρα. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο αποχέτευση στην περιοχή. Αλλά το ακούω πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται αδιανόητο ότι ακόμα δεν υπάρχει αποχέτευση παντού.
1: Δεν μίλησα ρε πάνω μου για το. Ναι, όντως έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά. Έτσι, είναι τη 2026 τώρα. Να μην υπάρχει αποχέτευση παντού. Επειδή σε αυτή τη χώρα, Στεφανία μου, πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να τα πάνε κάνεις τα πράγματα με τη σωστή σειρά. Όταν φτιάχνουν πρώτα τους οικισμούς και μετά ψάχνουν να βρουν πού θα βάλουν τους δρόμους και πού θα βάλουν το αποχετευτικό ή δεν ξέρω εγώ το αρδρευτικό ή το οτιδήποτε. Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι όλο το πράγμα έχει πάει λάθος.
0: Να συζητάμε τώρα για κενώσεις βόθρων με το 2026.
1: Μήπως εκεί να κάνουμε. Μήπως είναι καλή μπίζνα. Να βάλουμε όλοι ρεφενέ. Έχει πάρα πολλού, είδε. Άρα είναι καλή μπίζνα. Λοιπόν, ο Πάνος λέει, δεν μιλήσαμε για το walk-up. Καθόλου. Μπορεί, λέει, να σου πει πολλά όταν υπογράφει συμβόλαια. Τι σημαίνει αυτό και πώς μπορεί να πεπλακεί από αυτά. Okay. Ναι, σωστό και αυτό. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Ο Πάνος μάλλον είναι. Ναι, γεια σου Γιάννη. Θέλει να πάμε σε διαφημίσεις ο κ. Καραγευρέκης.
0: Το κοινό μου.
1: Το κοινό σου.
0: Στο Άκης.
1: Άκης.
0: Στο Παγκράτη μετά τις 11 το βράδυ, πιο πολλές είναι οι κατσαρίδες στον δρόμο παρά οι άνθρωποι.
1: Μετά από αυτό το. Πάμε για διαφημίσεις, αδερφέ. Πάμε.

0: Real FM.
1: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
2: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
1: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
3: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
4: Τα τεστ τους έχει μία και βιολογία.
5: Είναι έργα τέχνης.
4: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
6: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
7: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metrel. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμος Τίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάνταχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμος Τίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο μέτωπο της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Τουρτούγια Τεμπών. Σε εξέλιξη και η φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία από σήμερα, με τον υδράργυρο το Σαββατοκύριακο να αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου, περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα θα μείνει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

0: Έχει ξεκινήσει και μία, τώρα να μην την πω μάχη, αλλά μία έτσι υπεράσπιση των μεν δημόσιοι υπάλληλοι σε σχέση με τους δε, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ο Χρήστος παραδείγματος χάρη έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ακόμα έχουν περισσότερα προνόμια από εμάς οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι η γυναίκα μου και η κόρη μου. Πιστέψτε με ότι έχουν περισσότερα προνόμια. Καλή εκπομπή. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω. Εμένα, επαναλαμβάνω, το είπαμε πολύ νωρίτερα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο να υπάρχουν υπάλληλοι σε αυτή τη χώρα δύο ταχυτήτων. Έτσι, αυτό. Αυτό γράφει και η Νεκταρία. Καλημέρα, λέει, γιατί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμάκια ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για το 13ο μισθό, γιατί να μην παίρνουν και δημόσιοι. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι οι δημόσιοι τα χρήματα αυτά πρέπει να τα πάρουν από το δημόσιο, να βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ενδεχομένως θα ήταν με μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να
1: είναι
0: αλλάξει.
1: Το άλλο βγαίνουν πάλι τσέπη.
0: Είναι το άλλο βγαίνουν πάλι τσέπη. Ενδεχομένως να ήταν και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να αλλάξει και ο τρόπος των εσόδων απέναντι στο δημόσιο. Δεν ξέρω, λέω εγώ.
1: Να πω και κάτι ακόμα.
0: Ναι, για πες.
1: Μπορώ. Η κυρία Ιωάννα, γεια σας κυρία Ιωάννα. Περιμέναμε λεωφορείο στη στάση εδώ στην Νίκη, 11.30 το πρωί, 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Πρωί.
0: 11.30 ώρα είναι μεσημέρι για μας.
1: Δεν εννοούσα αυτό.
0: Α, τι.
1: Δεν πέρασε ανάμεσά μας. Κατέβηκε στο δρόμο και έπινε νεράκι, από αυτό που έτρεχε δίπλα στο πεζοδρόμιο ατάραχη για 5 λεπτά.
0: Δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Η κατσαρίδα, ρε εσύ.
0: Όχι. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν καταγγελία για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Στέλλα, το μοναστηράκι είναι λεϊνά βρώμικο. Το μόνο που θυμίζει αέρα σοβαρής πόλης είναι Ακρόπολη, που όταν σηκώνεις το βλέμμα σου αγκαλιάζεις την εικόνα της. Περνάει τόσος κόσμος και έπρεπε να λάμπει. Αλλά βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που ήδη είναι ασεβείς και πετάνε τα σκουπίδια τους στον δρόμο. Είναι απίστευτο, το βλέπω αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος προχωράει και πετάει τα σκουπίδια τους σαν τα πετραδάκια για να μην χάσει το δρόμο της επιστροφής. Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέλλα. Απόλυτο.
0: Ο Σωτήρης λέει το εξής: με ποιο δικαίωμα οι πάροχοι περνούν, ενημερώνουν για τα χρέη κάποιων σε όλους μας? Λοιπόν, σωστό το ερώτημα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ενημερώνουν, γιατί εκεί θα χτυπήσει η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Φαντάζομαι πάρα πολύ απλά ότι στο ονοματάκι Σπύρος Παπαδάκης θα βάλουν μια κόκκινη βούλα. Η οποία κόκκινη βούλα θα λέει ότι αυτός είναι κακοπληρωτής. Α, δεν δέχεται. Δεν ξέρω. Σκεφτόμουν, λέει, το πορτοκαλί ο Τζόρτζ. Τιμολόγιο προφανώς.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Αλλά ακόμη και τις ώρες που αγοράζουν το ρεύμα με 0 ευρώ μου φαίνονται ψηλά οι τιμές. Οκ. Δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε σε αυτό. Τα είπε λίγο νωρίτερα ο ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχαήλ. Καλημέρα, ο Θοδωρής από την Καρδίτσα. Να σε καλά, ρε εσύ, Θοδωρή. Πραγματικά όλες αυτές τις πολύ ωραίες ευχές σου τις επιστρέφουμε και οι δύο μας με πάρα πολύ αγάπη. Πάρα πολύ αγάπη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Δεν είναι... Γεια σου, ρε Γιώργο, και σε σένα καλημέρα. Ο Real Blogger πρότεινε, λέει, ο κύριος Χριστοδουλίδης απλές λύσεις. Για να μην πω το αυτονόητο. Και οι απλές λύσεις ανέκαθεν ήταν τέρα ικόγνητα για τους κυβερνώντες μας. Ιδίως όταν εμπλέκονται και άλλου είδους οργανωμένα, όπως λέει, συμφέροντα ο Real Blogger. Το διαβάζω το μήνυμα ακριβώς όπως το έστειλες. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Real Blogger.
1: Να πούμε και μια καλημέρα στην αγαπημένη μας Σόφη. Ήρθα, λέει, στον Πατσί να πάρω μελάνι για το φωτοτυπικό μου και σκέφτηκα να στείλω τους χαιρετισμούς μου στους Μαρία και Σοκράτη, που είναι καλοκαιριάτικα χωρίς τους συντρόφους τους. Καλό weekend.
0: Να, Μαρία και Σοκράτη, για ποιους λες?
1: Θα μπορεί πριγκιπέ, Στεφανία και Λαλίστα, Δεσπύρο μας. Και γράφει στερόγραφο.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ κατσαρίδας και στο νησί, και στο νησί, και ακόμα τρέχω και στο νησί.
0: Για ποιο λόγο το ότι είσαστε σε νησί, δηλαδή τι νομίζεις, ότι δεν μπορούν να κολυμπήσουν? Μπαίνουν, έρχονται και μέσα του. Μπαίνουν μέσα στο ferry boat.
1: Αλλά μην και γελάς ότι μπαίνουν,
0: Λέω, δεν το γελάω καθόλου. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Τίζερντορφ.
1: Βλέπω πάντως τα μηνύματα για τις κατσαρίδες. Έρχονται μόνο από γυναίκες, δεν ξέρω γιατί.
0: Έλα, βάλε George Michael τώρα, έλα, βάλε.

0: Πάνω μου η αλήθεια είναι ότι καταβάλουμε φιλότιμες προσπάθειες και οι δυο μας για να την παλέψουμε χώρια. Η Στεφανία μας, επειδή ρωτάει ο Πάνος, η Στεφανία μας έχετε ακούσει και το τρέιλερ. Θα είναι 5 με 7
1: το απόγευμα τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο έχει να φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι.

0: Και εξακολουθούμε να κάνουμε δουλίτσα ο ένας για τον άλλο, να ξέρετε. Πούσε ρε φαν! Γεια σας λέει, ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε ως εργαζόμενος όλο τον Αύγουστο, δικός μου είναι αυτός.
1: Φίλος σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναρωτιέμαι αν βλέπει κανείς τους επιστρέψαντες από διακοπές. Χειρότερα κουρασμένους από ό,τι έφυγαν.
1: Όλοι τόσο και εγώ αυτό αισθάνομαι.
0: Ναι, ναι, Φανή, πρέπει να ξέρεις.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Αγωνιστικούς
0: χαιρετισμούς. Γύρνα πίσω, γύρω στο τηλεφώνιο. Α, παιδιά, έφυγε. Έχει μπει ήδη σε αυτοκίνητο, ε. Είμαι σίγουρο. Α, να το, ξανάρτε. Γεια σου, Νίκο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Δεν σ' ακούει, είναι λες και έχει βάλει. Τι να πω, τι συμβαίνει.
0: Τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Γιατί δεν ακούει αυτό το boy. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, Φάνη μου, είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει και εγώ και η Στεφανία. Όσο περισσότερο κοιμόμαστε, τόσο περισσότερο νιστάζουμε. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει ως φυσιολογικοί άνθρωποι
1: να κοιμόμαστε.
0: Να κόψουμε τον ύπνο.
1: Όχι.
0: Μα εφόσον όσο κοιμόμαστε νιστάζουμε περισσότερο.
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει, ό,τι πεις.
1: Όχι. Λοιπόν, τι διαβάζω τώρα εδώ στο Ενικός.
0: Ο Νίκος, ρε Νίκο.
1: Δεν
0: όχι. Σχολιάζει, ρε παιδάκι μου, τη φωτιά σας ο Γιαννά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι τώρα για να βάζουμε τα γέλια. Το καταλαβαίνεις. Έχει πιάσει μια φωτιά, μπορεί να. Δεν ξέρω κιόλας για την κατάσταση είναι. Πάντως ήταν φωτιά η οποία απασχόλησε από την πρώτη στιγμή αρκετές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οπότε να είμαστε λίγο.
1: Είπαμε και για τη φωτιά στη Λάρισα που ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Τελικά η τελευταία ενημέρωση λέει ότι οριοθετήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή Τουρτούγια. Λοιπόν, Στέλιο, δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Το οποίο πιάσαμε, λέει, το απονομένο βρώμικο, το μοναστηράκι, Κατσαρίδες, δρόμος Αρένοχος, ο Δήμαρχος. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Καταρχάς δεν είπα για Κατσαρίδες μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Εδώ είπα για τον Γέρακα. Ο Σπύρος είπε για την περιοχή, δηλαδή. Δεν.
0: Και δεν μιλήσαμε καθόλου. Εγώ είπα για Μολάους, μου είναι βασικά αυτό. Και δεν μιλήσαμε καθόλου για τον Δήμαρχο.
1: Ούτε καν. Δεν, εντάξει, ότι προφανώς έχει ευθύνη. Ίσα-ίσα είπαμε ότι έχει πολλούς τουρίστες και είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο.
0: Ναι, βεβαίως έπρεπε να έχει μεριμνήσει, διότι προφανώς, το καλοκαίρι ασφαλώς έρχονται περισσότεροι τουρίστες. Έχουμε και την κρουαζιέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω, σου λέω, μου το είπανε πολύ για το μοναστηράκι. Γι' αυτό είπα το μοναστηράκι, δεν είπα γενικά. Μου είπανε συγκεκριμένα για το μοναστηράκι. Λοιπόν, δεν σου έχω πει για τη Μέγκα το χάρη τίποτα.
0: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, ρε, γίνεται χαμός στα Βρετανικά μιμιέ.
0: Πρώτα απ' όλα δεν τους πήγε καλά το American Dream.
1: Δεν τους πήγε.
0: Όχι. Έχει. Και στεναχωρέθηκε.
1: Έχει αναταράξεις.
0: Κατά δεύτερον.
1: Υπάρχει ανησυχία, μηχανία.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και διαρροές. Λέει ότι παρότι ο Κάρολος καλωσορίζει αυτό. Έτσι, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη γιατί τα βλέπει περισσότερο την οικογένεια του γιού του, του μικρότερου γιού του. Άλλοι όμως έχουν σφίξει τα δόντια. Δεν είναι πολύ έτσι.
0: Έσφαξε και το μόσχο το σιτευτό. Κάρολος!
1: Ξέρω τι σημαίνει εδώ πέρα.
0: Πάντως δικαιώνει την ελληνική οικογένεια.
1: Ναι.
0: Που ο 35άρης, 40άρης, με την 35άρα, 40άρη, νομίζω είναι λίγο μεγαλύτερη.
1: Δεν θυμάμαι τώρα τις ηλικίες.
0: Κοίτα να δεις με το μέχρι.
1: Πάντως να δούμε τώρα τι θα κάνει και ο.
0: Γυρίζουν, πρόσεξε, γυρίζουν λόγω της οικονομικής κρίσης.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι από την οικονομική κρίση. Λες ψέματα τώρα κι εσύ.
0: Τι εννοείς,
1: τέλος
0: πάντων,
1: να δούμε αν θα μιλήσουν με τα διαδέλφια, γιατί προς το παρόν φαίνεται ότι δεν έχουν κάποια διάθεση για επαφές και γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ.
0: Ναι.
1: Ότι το παλάτι λέει ότι το ζεύγος, δηλαδή ο Χάρη και η Μέγκαν, δεν θα αναλάβουν κανένα επίσημο βασιλικό καθήκον. Τέλος πάντων, ότι δεν είναι ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ότι πρέπει να γίνουν σεβαστά τα συναισθήματα του Βίλια. Αλλά υπάρχουν γενικότερα, ξέρεις, ανησυχία ότι θα στραφούν όλα τα βλέμματα και στο νέο, στο ζεύγος.
0: Συγγνώμη, τι θα κάνουν, θα δουλεύουν δηλαδή μέσα στο μπάκι.
1: Υπάρχουν, λέει, φόβοι για δημιουργία μιας αντίπαλης αυλής.
0: Α, μάλιστα. Άρα δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε τον Χάρη να φοράει αυτή τη στολή και να είναι πορτιέρης στο
1: δεν
0: μπάκι.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Όχι. Λέει όχι, δεν θα έχει καθήκοντα. Α, τώρα τι να σου πω.
0: Δεν θα έχει καθήκοντα πριγκιπικά.
1: Ναι, πριγκι βασιλικά. Ναι, δεν ξέρω βασιλικά. Τι θα κάνει. Πάντως υπάρχει καχυποψία, είναι, σου λέω, ότι για τα πραγματικά του κίνητρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε σχέση με την επιστροφή. Καταλαβες.
0: Δούριος ύπος ο Χάρης.
1: Δεν ξέρω. Πάντως πρέπει τώρα να υπάρξει μια ισορροπία. Γιατί ο Κάρολος πρέπει να διαχωρίσει τα καθήκοντά του. Δηλαδή ο βασιλιάς,
0: ναι,
1: πατέρας, παππούς.
0: Η Ρούλα λέει καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Το ρωτήσαμε αυτό. Ναι, είναι σημαντικά προβλήματα. Σημαντικά προβλήματα. Ναι, Βαγγέλη μου, ναι, δεν προλάβαμε να το πούμε στον κύριο Υπουργό αυτό. Γεια σου Ασπασία. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτής μας από την Πεύκη. Εδώ γίνεται ο Μιχαήλ. Ναι, δεν μιλάς για τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, φαντάζομαι. Ο Κώστας, να θυμίσουμε λέει στον Υπουργό ότι η επιβολή της ΕΑΣ δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, αλλά είναι από
1: ναι,
0: το πρώτο μνημόνιο του 10. Έχει γίνει ένας πανικός γενικότερα σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει σε αυτή την πεντάλια. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Κατερίνα. Καλό μεσημέρι Μιχάλη. Μάικ, ναι. Απλά κοιτάω εδώ πέρα λίγο τα περισσότερα να τα... Γεια σου ρε Σωτήρη Τριφυλάρα. Καλό μεσημέρι λέει παϊδάκια. Α, όχι παιδάκια,
1: παιδάκια.
0: Κάτι τώρα άσχετο αλλά και σχετικό ταυτόχρονα. Θα ανοίξει και η περίοδος κυνηγιού. Ρε Σωτήρη Τριφυλάρα, αφήστε τα ζωάκια. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης, δεν ξέρω εσύ. Λοιπόν, η κυρία Παναγιώτα λέει καλημέρα που σου κου και καλό που σου κου. Όχι, να μην βαφτεί ο κύριος Σπύρος Ξανθός.
1: Ναι.
0: Οι άντρες Ξανθοί δεν είναι όμορφοι, τα λέω εγώ. Αφήστε που μοιάζουν με Γερμανούς, τα λέω εγώ.
1: Και τι πειράζει.
0: Είναι όπως είσαι. Το χωρίς φίλτρα πρόσωπο ελκύει το ακροατήριο. Ναι, διότι δεν το βλέπει.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Να σας πω βεβαίως ότι αυτή την Κυριακή έχουμε δύο περιοδικά με τη Real News, που επίσης έχει πολύ δυνατό ρεπορτάζ. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσε Χοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, μορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και φυσικά παντού το κορυφαίο App επιβράβες στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή λοιπόν με τη Real News.
1: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρασες.

0: Δάκινα Ναούπουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Γύρνα πίσω, παιδί μου, έχουμε άλλα 5 λεπτά. Ναι, το ξέρω ότι βιάζεσαι, αλλά έχουμε άλλα 5 λεπτά. Στεφανία. Καλέ, Στεφανία. Ούτε 5 λεπτά, δεν μπορείς να κάνεις υπομονή. Τα τελευταία 5 λεπτά.
1: 5 δευτερόλεπτα.
0: Δεν είναι φοβερό. Η Ιωάννα λέει: ως ραδιοφωνικό δίδυμο σας στέλνω τη λύπη μου για τον αποχωρισμό σας. Ως προσωπικότητες σας εύχομαι από καρδιάς καλή συνέχεια και πρόοδο με επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ.
0: Κατά το μάνα κουράγιο, λέω Στέφη κουράγιο.
2: Όλα καλά.
0: Θα αντέξει
2: γιατί
0: μακριά
2: να μην
0: μου.
2: Αντέξω. Μακριά σου. Εντάξει.
0: Μακριά μου, με τον Κωνσταντίνο εννοείται.
2: Εντάξει.
0: Είναι, εγώ έχω να το λέω από όλα τα. Γενικότερα, το φετινό πρόγραμμα του Real FM έχω την εντύπωση ότι θα το απολαύσετε περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οπότε να είσαστε κολλημένοι 24 ώρες το 24ωρο. Στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, υπάρχει λόγος.
2: Θέλω να σας πω ότι όλες οι συνεργασίες έχουν ενδιαφέρον και εγώ εκτιμώ ότι από όλες τις συνεργασίες πάντα κάτι παίρνεις.
0: Εννοείται.
2: Είτε σε επαγγελματικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο και στα δύο επίπεδα.
0: Ναι.
2: Γιατί να ξέρετε, δεν είναι μόνο για ανθρώπους που είναι, ξέρεις, βρίσκονται καθημερινά, που μιλάνε 10 φορές την ημέρα, που προετοιμάζουν μια εκπομπή. Που βρίσκονται δίπλα-δίπλα, δύο ώρες, που διαφωνούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και φιλία, και είναι και ωραίο να αναπτύσσετε μια φιλία μεταξύ δύο συνεργατών.
0: Και ειδικά όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει προσωπική ατζέντα.
2: Αυτό είναι ίσως το πιο βασικό. Και κόντρες. Και κόντρες, όχι και εννοώ κόντρες, διαφωνίες.
0: Όχι, διαφωνίες είναι επικοδομητικές.
2: Για το 13ο, 14ο, δεν μιλάω γι' αυτό. Για οποιοδήποτε θέμα της επικαιρότητας.
0: Κόντρες καπελώματος.
2: Καπελώματος. Να τραβάς κάτω από το χάλι τα πόδια του άλλου.
0: Και τέλος πάντων.
2: Το χαλί κάτω από τα πόδια.
0: Ή τα πόδια πάνω από το χαλί.
2: Και τα πόδια και κάτω από το χαλί, ό,τι έχει από τα πόδια.
0: Έτσι. Λοιπόν, ειλικρινά, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, γίνεται ένας απίστευτος πανικός. Μας ενημερώνετε και για το μοναστηράκι. Έχουν αρχίσει και έρχονται.
2: Δείτε,
0: το
2: για παράδειγμα, το Σπύρο, ας πούμε, ναι. Ο οποίος δεν μιλάει καθόλου.
0: Ναι, καθόλου. Γεγονός.
2: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι λάκωνας. Δηλαδή.
0: Μηδέν άγαλη.
2: Δεν μιλάει καθόλου. Δεν ξέρω δηλαδή πώς καταφέρνει και κάνει μόνο σε παράδειγμα 4 ώρες. Δεν ξέρω τι λέει.
0: Κι εγώ απορώ.
2: Κι εγώ απορώ. Δεν καταλαβαίνω πώς.
0: Ναι.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος που λέει τόσο λίγο. Είχαμε μια δυσκολία στην αρχή, ομολόγω, γιατί μιλάει τόσο λίγο. Αλλά εντάξει. Δώσε χώρο στη συνάδελφο και μετά όμως.
0: Ναι.
3: Τον πήρε τον αέρα.
0: Μου τον πήρε τον αέρα, είναι γεγονός. Λοιπόν, η Κριστίνα λέει το εξής: κύριε Παπαδάκη, δεν είστε μανιάτης, είστε λάκων. Μανιάτες είναι από την Αρεόπολη και κάτω, μέσα μάνι όπως εγώ
2: που είμαι.
0: Το χωριό μου λέγεται Κορογονιάνικα.
2: Εγώ που είμαι.
0: Ναι, ο Πέτρος, τι εννοείς.
2: Το μαρμάρι τι είναι. Μάνι.
0: Είναι μάνι, είναι μάνι.
2: Έλα τώρα.
0: Αλλά από το σόι της μητέρας μου, το γένο Ζερβάκου. Εγώ έχω μεγαλώσει ασφαλώς στους Μολάους που είναι λακεδαιμονία καθαρά. Είμαστε από την οικογένεια των Ζερβομπεάκων. Ποιο μάνι πεθαίνεις. Ποιο Αρεόπολη. Δεν υπάρχει πιο αυτό. Αυτό, τίποτα άλλο. Μπήκε αυτό το τραγούδι.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγουδάκι που στις 6 ώρα ακριβώς, 6 και κάτι, εκεί περίπου μετά το δελτίο ειδήσεων όταν αυτό, έπεφτε αυτό το τραγούδι και πάρα πολύ απλά όλοι γνωρίζατε ότι μέσα στο στούντιο υπάρχει και το τσουνάμι μας, η Στεφανία Εκασίνη.
1: Μαζί με το Σπύρο μας.
0: Εγώ ήμουν από τις 5 αυτό
1: έπρεπε. Ναι,
0: αυτό, εντάξει. Ναι, εντάξει, okay. Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου πω. Και
1: θα βγάλουμε φωτογραφία μετά.
0: Και θα βγάλουμε και φωτογραφία μετά. Θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη σεζόν.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Να ξέρεις ότι...
1: Έκανες το πολύ δύσκολο πρωινό μου ξύπνημα πολύ ευχάριστο. Πίστεψέ
0: με. Με συγκινεί που το λες. Για μένα σου το έχω πει. Είσαι πλέον οικογένεια.
1: Αχ, έλα Σπύρο.
0: Είσαι πλέον οικογένεια, πραγματικά. Και δεν εύχομαι απλά καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα. Εύχομαι να τα σπάσεις. Και είμαι σίγουρος. Α, συχτή. Πάρτε. Λοιπόν, να τα αφήσουμε εδώ.
1: Τα αφήσουμε εδώ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Σας ευχαριστούμε για όλη αυτή τη σεζόν, για τις ακροαματικότητες που μας δώσατε. Λοιπόν. Χάρη σε εσάς ήμασταν εκεί ψηλά. Σας ευχαριστούμε πραγματικά για όλα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλά, εγώ με τη Στεφανία θα πηγαίνουμε για καφέ, να ξέρετε, έτσι, για να σκάσετε από τη ζήλια σας.
1: Καλά, εμείς θα τα πούμε και αύριο. Είμαστε εδώ με την Ελισάβετ.
0: Ναι.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Από τη
1: Δευτέρα επίσης εδώ θα είμαστε όλοι
0: ακριβώς,
1: μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
3: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις, ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα, κλείνω και έρχομαι.
5: Κλείνω και έρχομαι, έρχομαι, φτάνω.
6: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδα στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο θα ξεπεράσει πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Τόνισε ότι στον πυρήνα του θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δημοσιονομικό απόθεμα δεν επιτρέπει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε επίσης στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Σημείωσε ωστόσο ότι ο Πρωθυπουργός αναμένει την ολοκληρωμένη εικόνα του δημοσιονομικού αποτυπώματος προκειμένου να προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόσθεσε ότι διαχρονικά στο επίκεντρο των μέτρων της κυβέρνησης βρίσκεται η στήριξη των συνταξιούχων. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρου στο δίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας κλιμάκωσης της έντασης στην Μέση Ανατολή. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις, περισσότερα στο emikos.gr. Σε αυξημένη επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε 28 περιοχές της χώρας. Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν αυτή την ώρα οι δυνάμεις πυροσβεστικής στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης, όπου νωρίτερα ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, και στα Τέμπη, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί καθώς η εξέλιξη είναι η βδασική πυρκαγιά στην περιοχή Τουρτούγια. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει τη χώρα, με τον υδράργυρο να αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα αγγίξει σε περιοχές όπως η Λάρισα, το Αγρίνιο και η Καρδίτσα ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Ανοιχτή έως τα μεσάνυχτα για όλα τα αφημί θα είναι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Με την τελετή έναρξη στις 8 και 4 απόψε αρχίζουν στο Τάραντο της Ισπανίας μεσογειακοί αγώνες. 277 αθλητές και αθλήτριες θα συμμετάσχει στη διοργάνωση η Ελλάδα σε 29 αθλήματα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έτριος καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Στάσου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε, μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας.

0: στο κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το δημοσιονομικό απόθεμα δεν επιτρέπει την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Τόνισε ωστόσο ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής μέρημνας. Το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε επίσης στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δύο πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασαν νωρίτερα στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας και στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Επιτόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού. Καύσωνας διαρκείας πρώτων πυλών ανεβαίνει από σήμερα σταδιακά η θερμοκρασία με τον υδράργυρο το Σαββατοκύριακο να σκαρφαλώνει κατά τόπους ακόμη και στους 40 βαθμούς Κελσίου περισσότερα στο real.gr.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα.
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Προτέργεια Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Προτέργεια με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Προτέργεια App και μπες στο Club. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεμ.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
7: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρύβε λόγια.
7: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρύβε λόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε, κρύβε λόγια.
7: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
7: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε 28 περιοχές της χώρας. Επιποδός είναι η πυροσβεστική, καθώς πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο κόμιτο Καρύς του Ευβίας, επί τόπου επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις. Σε εξέλιξη παράλληλα βρίσκονται και οι δύο πυρκαγιές στην περιοχή Τουρτού Γιαλάρισσας και στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Στα σημεία βρίσκονται δυνάμεις πυροσβεστικής και το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Τόνισε παράλληλα ότι στον πυρήνα των εξαγγελιών θα βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δημοσιονομικό απόθεμα δεν επιτρέπει την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε επίσης στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Τόνισε ωστόσο ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της κυβερνητικής μέρημνας. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρου στο ντίζελ κίνησης, προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις, περισσότερα στο enikos.gr. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη θα βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να αρχίζει να ανεβαίνει από σήμερα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα αγγίξει σε περιοχές όπως η Λάρισα, το Αγρίνιο και η Καρδίτσα ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Ανοιχτή μέχρι τα μεσάνυχτα θα μείνει για όλα τα αφημή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027.
13: Real Sport, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Με την τελετή έναρξη στις 8 και 4 απόψε αρχίζουν στο τάραντο της Ισπανίας μεσογειακοί αγώνες. Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στη διοργάνωση με 277 αθλητές και αθλήτριες σε 29 αθλήματα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος καιρός, πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ στους 37 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Το μικρόφωνο υπεραλλαγία Κατσούλη. Το δημοσιονομικό απόθεμα δεν επιτρέπει την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε στον Real FM ο υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Τόνισε ωστόσο ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της κυβερνητικής μέρημνας. Το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Καύσωνας διαρκείας πρώτων πυλών. Με θερμοκρασίες έως και 41 βαθμούς Κελσίου η χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα σε Τέμπη, Ζωνιανά, Ρεθύμνου και Κάριστο. Επιτόπου ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best-seller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επίποδος βρίσκεται η πυροσβεστική δύναμη, στις οποίες αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα 6 πύρινα μέτωπα. Μήνυμα του 112 έχει καλέσει σε ετοιμότητα τους κατοίκους στην περιοχή Θάνος της Λίμνου λόγω δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την περιοχή νωρίτερα. Σε ετοιμότητα όμως έχουν κληθεί και οι κάτοικοι στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας και στην Ερωμάνα Αγρινίου. Ανοιχτές είναι επίσης και οι φωτιές σε Ζωνιανά και Κάριστο. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ επιτόπου βρίσκονται κλιμάκια του ανακριτικού τμήματος εγκλημάτων εμπρισμού. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει τη χώρα, με τον υδράργυρο να αρχίζει να ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το θερμόμετρο θα δείξει σε περιοχές όπως η Λάρισα, το Αγρίνιο και η Καρδίτσα ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαμόρφωση του πακέτου των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Θα ξεπεράσει το πακέτο το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Τόνιζε ότι στον πυρήνα των εξαγγελιών θα βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δημοσιονομικό απόθεμα δεν είναι επαρκή για την επαναφορά της 13ης σύνταξης αλλά και του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε επίσης τον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της κυβερνητικής μέρημνας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ η Τουρκία. Η Άγκυρα εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, κατηγορώντας τους για γενοκτονία. Σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, απευθύνει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη θα βρεθούν αντιμέτωπες με οικονομικές κυρώσεις.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγη ώρα ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather.
11: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά αύριο το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 36 η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
12: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
13: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Agatha. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.

0: Προδάκινα Ναούστα, η γεύση της φύσης, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επιποδός η πυροσβεστική που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα 6 πύρινα μέτωπα. Σε εκένωση των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας στη Λίμνο, κάλεσε τους κατοίκους μήνυμα του 112. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας και στην Ερωμάνα Αγρινίου. Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Ζωνιανάρε, Θύμνου και Κάριστο. Σε όλα τα σημεία επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Το δημοσιονομικό απόθυμα δεν επιτρέπει την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου και 14ου μισθού, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Τόνισε ωστόσο ότι η ενίσχυση των συνταξιούχων βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής μέρημνας. Καύσωνας διαρκείας πρώτων πυλών, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως και 41 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά στο real.gr.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: 37 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Λάρισα, 35 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο και 32 σε Χανιά και Καλαμάτα.
4: Μιντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι Κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
2: Θα γυρίσετε?
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
16: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
15: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
17: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Μέτλεν.
0: Real FM, η ώρα είναι 5.
18: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
19: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
20: Κρυβελόγια.
18: Ακούω.
19: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
20: Κρυβελόγια.
19: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
20: Ρε κρυβελόγια.
18: Μάλιστα.
19: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
18: Μοντέλα. Το ξέρα.
19: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
20: Ρε φίλε.
19: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός.
21: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επίποδος βρίσκεται η πυροσβεστική δύναμη της οποίας επικεντρώνουν αυτή την ώρα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Θάνος της Λίμνου και καίει κοντά σε σπίτια. Εκενώνονται με μήνυμα του 112 οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δασική πυρκαγιά και στην Ερωμάνα Αγρινίου που έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας, στα Ζωνιανά, Ρεθύμνου και στην Κάριστο. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει τη χώρα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε περιοχές όπως η Λάρισα, το Αγρίνιο και η Καρδίτσα στους 40 και 41 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαμορφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δήλωσε στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ η Τουρκία. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη εξέδωσε η Άγκυρα κατηγορώντας τους για γενοκτονία. Περισσότεροι από 180 μετανάστες έφτασαν σήμερα στην Παλαιόχωρα Χανίων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Η πρόθεσή μας και η νοοτροπία μας είναι να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, δήλωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος στη Super League και της αυριανής αναμέτρησης με τον Ατρόμητο. Πρέπει να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο για να φτάνουμε στη νίκη, υπογράμμισε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Real FM

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

Ήταν η συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη εκτέλεση, πρόδρομο Τσαουσάκης, Σωτηρία Μπέλου. Καλησπέρα σας, να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο Real FM, στους 97 και 8, στο μικρόφωνο και ο κ. Κολοκοτρώνης, όπως έχω προαναγγείλει εδώ και μέρες. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με μεγάλη χαρά. Θα ακούσουμε τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου. Η κορυφαία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες στο λαϊκό, στο ρεμπέτικο, με μια ζωή για μυθιστόρημα, για ταινία, τόσες έχουν γίνει εξάλλου, θα σας πω στην πορεία. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το ξεκίνημα της καριέρας της. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος είναι απέναντί μου στον ήχο, που επιμελήθηκε να βρει, πώς να το πω, κατάλληλες ηχοληψίες, διότι πολλά τραγούδια, τα οποία κάποια από αυτά δεν θα τα ακούσουμε, δεν έχουν καλό ήχο. Μου ζητήσατε έτσι αρκετά, τα έχω βρει, 2-3 δεν θα τα παίξουμε διότι δεν ακούγονται καλά. Ακόμα και η συνεφιασμένη Κυριακή, μιλάμε τώρα για δεκαετία 50, δεκαετία 60, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι ο ήχος ο σημερινός. Έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό και θέλω την κατανόησή σας. Ξεκινήσαμε με τη συνεφιασμένη Κυριακή και θα πάμε τώρα στις πρώτες μεγάλες επιτυχίες. Μιλάω για τα καβουράκια του Κώστου Χατζηχρήστου. Ό,τι ακούμε, ό,τι ακούμε είναι πρώτη εκτέλεση. Και αμέσως μετά, όταν πίνεις στην ταβέρνα, η μεγάλη επιτυχία με τον Βασίλη Τσιτσένα.

Ήταν η συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη εκτέλεση, πρόδρομο Τσαουσάκης, Σωτηρία Μπέλου. Καλησπέρα σας, να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο Real FM, στους 97 και 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης, όπως έχω προαναγγείλει εδώ και μέρες. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα με μεγάλη χαρά, θα ακούσουμε τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου. Η κορυφαία από τις κορυφαίες τραγουδίστριες στο λαϊκό, στο ρεμπέτικο, με μια ζωή για μυθιστόρημα, για ταινία, τόσες έχουν γίνει εξάλλου, θα σας πω στην πορεία. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το ξεκίνημα της καριέρας της. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος είναι απέναντί μου στον ήχο, που επιμελήθηκε να βρει, πώς να το πω, κατάλληλες ηχοληψίες, διότι πολλά τραγούδια, τα οποία κάποια από αυτά δεν θα τα ακούσουμε, δεν έχουν καλό ήχο. Μου ζητήσατε έτσι αρκετά, τα έχω βρει, 2-3 δεν θα τα παίξουμε διότι δεν ακούγονται καλά. Ακόμα και η συνεφιασμένη Κυριακή, μιλάμε τώρα για δεκαετία 50, δεκαετία 60, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι ο ήχος ο σημερινός. Έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό και θέλω την κατανόησή σας. Ξεκινήσαμε με τη συνεφιασμένη Κυριακή και θα πάμε τώρα στις πρώτες μεγάλες επιτυχίες. Μιλάω για τα καπουράκια του Κώστου Χατζηχρήστου. Ό,τι ακούμε είναι πρώτη εκτέλεση. Και αμέσως μετά, όταν πίνεις στην ταβέρνα, η μεγάλη επιτυχία με τον Βασίλη Τσιτσένα.

το λαϊκό, στο ρεμπέτικο, με μια ζωή για μυθιστόρημα, για ταινία. Τόσες έχουν γίνει εξάλλου, θα σας πω στην πορεία. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το ξεκίνημα της καριέρας της. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Λιμπερόπουλο, ο οποίος είναι απέναντί μου στον ήχο, που επιμελήθηκε να βρει, πώς να το πω, κατάλληλες ηχοληψίες, διότι πολλά τραγούδια, τα οποία κάποια από αυτά δεν θα τα ακούσουμε, δεν έχουν καλό ήχο. Μου ζητήσατε έτσι αρκετά, τα έχω βρει, 2-3 δεν θα τα παίξουμε διότι δεν ακούγονται καλά. Ακόμα και συνεφιασμένη Κυριακή, μιλάμε τώρα για δεκαετία 50, δεκαετία 60, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι ο ήχος ο σημερινός. Έχουμε κάνει το καλύτερο δυνατό και θέλω την κατανόησή σας. Ξεκινήσαμε με τη συνεφιασμένη Κυριακή και θα πάμε τώρα στις πρώτες μεγάλες επιτυχίες. Μιλάω για τα καβουράκια του Κώστου Χατζηχρήστου. Ό,τι ακούμε, είναι πρώτη εκτέλεση. Και αμέσως μετά, όταν πίνεις στην ταβέρνα, η μεγάλη επιτυχία με τον Βασίλη Τσιτσένα.

Η Σωτηρία Μπέλου γεννήθηκε σε ένα χωριό στη Χαλκίδα και μέχρι τα 6 της μεγάλωσε με την γιαγιά και τον παππού. Ο παππούς ήταν ιερέας. Οι γονείς της διατηρούσαν μπακάλικο, ήταν οικονομικά ευκατάστατοι, πήγαιναν πολύ καλά. Ήταν και από το πρωί μέχρι το βράδυ, γι' αυτό και έδωσαν την Μπέλου στον παππού και στη γιαγιά. Είχε και άλλα 4 αδέρφια. Ο παππούς ήταν ιερέας, περνούσε πολλές ώρες στην εκκλησία, της άρεσε να χτυπάει η καμπάνα. Της άρεσε και να ψέλνει. Ήταν γενικά πάρα πολύ δραστήρια. Ήδη έχει περιγράψει τον εαυτό της σε συνεντεύξεις ότι ήταν ένα διαβολάκι. Στα 6, όταν πήγε 6 ετών, έφτασε 6 ετών, γύρισε στο πατρικό και εκεί την έγραψαν στο σχολείο. Κάποια στιγμή είδα την ταινία Προσφυγοπούλα με τη Σοφία Βέμπο, μαγεύτηκε και άρχισε να λέει θα γίνω τραγουδίστρια. Σαν κοριτσάκι άρχισε να κάνει ότι είναι τραγουδίστρια κλπ. Ο πατέρας της φώναζε. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε δύσκολη αυτή η ιστορία και θα σας πω μετά τη συνέχεια που πραγματικά ήταν και έγινε ταινία. Και με την πρώτη ευκαιρία που θα σας δοθεί να πάτε να δείτε ταινία που αφορά στο θέατρο, λέω, που αφορά τη ζωή της Μπέλου, γιατί θα μάθουμε πολλά πράγματα. Είναι διαφορετικό να το διαβάζουμε και διαφορετικό να το βλέπουμε. Λοιπόν, ακολουθεί το Άνοιξε του Γιάννη Παπαϊάννου. Είχαν πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία, ο αγαπημένος της, ο Ψηλός, στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τις Ξένες Πόρτες, Μη Χτυπάς. Είναι μια δημιουργία του Μάνου Ελευθερίου σε συνεργασία με τον Ηλία Ανδριόπουλο.

Λοιπόν, είναι κάποια τραγούδια, τουλάχιστον θα εκφραστώ εγώ πως νιώθω, που δεν θέλεις να τελειώσουν. Από το στίχο του ο Μάνος Ελευθερίου δεν παίζεται. Είναι η μουσική, είναι η ερμηνεία. Είμαι σίγουρος 100% ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα μου στείλετε μηνύματα και θα πείτε αυτό δεν το ήξερα το τραγούδι. Γιατί ακούμε από τα ραδιόφωνα, εντάξει, θα ακούσουμε 10-15 κομμάτια της Μπέλου, δεν είναι. Μιλάμε τώρα για τεράστια ιστορία. Έχει τραγουδήσει, δεν ξέρω και εγώ τι, και εγώ που εδώ και καιρό προσπαθώ να ακούσω όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια, αρκετά δεν τα ήξερα. Ομολογώ ότι δεν τα ήξερα. Πού να τα ξέρεις όλα αυτά. Δεκαετία 50, δεκαετία 60 κλπ. Θα ακούσετε λοιπόν αυτό που μπορώ να σας προσχεθώ, ότι θα ακούσετε πολύ μεγάλα κομμάτια. Θα τα αγαπήσετε αυτά τα κομμάτια. Και θα μου πείτε ή θα προσπαθήσετε να τα βρείτε να τα ξανακούσετε. Αυτό είναι η πολύ μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά μέσα από την Μπέλου είναι και η ανάδειξη των συνθετών, των στιχουργών και πολλές φορές επιμένω και όσοι έχουν κάνει ενορχήστρωση στα κομμάτια. Γιατί πολλά μετά έχουν διάφορες επανεκτελέσεις κλπ. Τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, κλείνουμε το πρώτο ημίωρο. Επίσης μια τραγουδάρα, το Μεταξουργείο, το έχει γράψει ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Η μουσική είναι του Ηλία Ανδριόπουλου.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. Έξι ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο πύρινο μέτωπο της Λίμνου. Εκενώνονται οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι διαφαλάσσης. Σε εξέλιξη παραμένει και το πύρινο μέτωπο στην Ερωμάνα Γρηνίου, όπου νωρίτερα εκδόθηκε 112 για ετοιμότητα. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε μεσοχώρη Μεσσηνία, Ζωνιανά, Ρεθύμνου και Κάριστο. Σε κλειοκαύσωνα κινείται η χώρα. Ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο αναμένεται να σκαρφαλώσει κατά τόπους στους 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ η Τουρκία. Εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη. Τους κατηγορεί για γενοκτονία.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
8: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα, Κόρινθο και Χαλκίδα. 36 στη Θεσσαλονίκη και 32 στην Καλαμάτα.
9: Μιντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο έως τη Λεωφόρο Αθηνών, χωρίς προβλήματα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, βλέπω ότι είστε αρκετοί. Έχουμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου, με Γιώργος Κολογοτρώνης, ακουτερία LFM, 97,8. Ο Δημήτρης Ολυμπερόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200, email studio@papageria.fm.gr. Τα SMS, real και ενώ, γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα τα πιο γνωστά κομμάτια της Σωτηρίας Μπέλου και μιλάω για το αγαπημένο της τραγούδι, το παράπονο του ξενιτεμένου, σαν απόκλειος γυρίζω, του Βασίλη Τσιτσάνη. Πάντα το τραγουδούσε και μόνο της όταν είχε δυσκολίες στη ζωή της και δεν ήταν λίγες φορές. Και αμέσως μετά, το με αεροπλάνα και βαπόρια με το Διονύση Σαββόπουλο.

Λοιπόν, είχαμε μείνει ότι τον Οκτώβριο του 40 η Μπέλου έφυγε από το σπίτι της να πάει στην Αθήνα. Εκεί το τρένο ήταν γεμάτο φαντάρους. Ένας στρατιώτης την είδε πεινασμένη και της έδωσε μια φρατσόλα ψωμί και σκεφτόταν ότι από την επιμάρεια του σπιτιού της, γιατί υπήρχαν χρήματα, όπως σας είπα, στο σπίτι, είχε περάσει στην ελεημοσύνη των ξένων. Οι πρώτες μέρες στην Αθήνα δύσκολες, αναγκάστηκε να κάνει πολλές δουλειές, από το να πλένει πιάτα, πουλούσε τσιγάρα, παστέλια, έκανε μέχρι και τον αχθοφόρο στους σταθμούς τρένων, γιατί δεν είχε σπίτι και ζούσε και έμενε μέσα στα βαγόνια των τρένων. Η Σωτηρία Ιμπέλου, η οποία κάποια στιγμή είπε ότι εγκατέλειψα τα πλούτη και ήρθα εδώ και έκανα την υπηρέτρια. Γύρισε για ένα μικρό διάστημα στο σπίτι της, γιατί κουράστηκε, δεν άντεχε. Ο πατέρας της άρχισε να τη χτυπάει ξανά, έτρωγε πάρα πολύ ξύλο, οπότε υποχρεώθηκε να ξαναφύγει, να έρθει στην Αθήνα και οργανώθηκε στην αντίσταση. Συνελήφθη από τους Γερμανούς, βασανίστηκε. Όταν δεν ήταν στα κρατητήρια, έπαιζε μουσική με την κιθάρα της που είχε αγοράσει κάνοντας οικονομίες σε διάφορες ταβέρνες. Το 45 έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε στην ταβέρνα του Καλέργη στα Εξάρχεια και ένα βράδυ την άκουσε ο Τσιτσάνης. Και σιγά σιγά από τότε άρχισε να παίρνει τα πάνω της, τη βοήθησε και έκανε την καριέρα την τεράστια. Λοιπόν, ακολουθούν το «Μη μου ξαναφύγεις πια» του Βασίλη Τσιτσάνη, τεράστια επιτυχία διαχρονική, και αμέσως μετά ένα τραγούδι που το ακούμε πάρα πολύ στα ραδιόφωνά μας και καλά κάνουμε και το ακούμε, το «Μικλές» του Μιχάλη Μπουρμπούλη σε μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου.

0: Ροδάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vitos, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Με 38 χρόνια εμπειρία στις σχολές πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για κάθε χρήση.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, η κυρία Τασία μου έχει γράψει και άλλα τραγούδια. Η Μπέλου σε στίχους και μουσική, τουλάχιστον αυτά που γράφει η βιβλιογραφία, έτσι. Εγώ ήμουν αγέννητος, οπότε δεν μπορώ να ξέρω, μια και αναφερθήκατε στο φτερό στον άνεμο. Λοιπόν, ο Πάνος μου λέει, μόλις μπήκα στην παρέα και ακούω ότι έχεις αφιέρωμα στην μεγάλη σωτηρία Μπέλου, σου έχω μια ιστορία λοιπόν. Είναι κάτι που έγινε μπροστά στα μάτια μου. Είμαι λοιπόν κάπως στο Κολωνάκι, σε ένα καφέ είναι μέσα και ο μεγάλος Γιάννης Τσαρούχης. Κάποια στιγμή κάποιοι λέει του την πέφτουν χυδαία. Πάω να σηκωθώ να επέμβω, αλλά από το πουθενά εμφανίζεται η σωτηρία και τους βγάζει πιστόλι, λέγοντάς τους το φίλο μου ρε θα σας, και λέει καταλαβαίνετε τι ακολούθησε. Οι τύποι το έβαλαν στα πόδια, αυτή ήταν η σωτηρία, καλό απόγευμα. Κοίτα, ο Γιάννης Τσαρούχης είχαν μια πολύ μεγάλη φιλία, δεν το συζητάμε, και έχει μείνει κιόλας πάνω μου. Και να το ξέρει και ο κόσμος αυτό το αμίμητο που έχει πει ο Τσαρούχης, ότι παιδιά εγώ η Μπέλου είναι φίλη μου, εγώ την αγαπάω, είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνης, μεγάλη τραγουδίστρια, την αγαπάω όσο και τη Μαρία Κάλλας. Αν τώρα πιστεύετε ότι είμαι διχασμένη προσωπικότητα, ας έρθει κάποιος να μου το πει. Αυτή ήταν η άποψη του Γιάννη Τσαρούχη για τη σωτηρία Μπέλου, που μεταξύ μας, μας αρέσει δεν μας αρέσει, εντάξει, είχε φωνάρα. Δεν το συζητάμε, φωνάρα. Και νομίζω τώρα όσοι δεν την ξέρετε το διαπιστώνετε, χώρια τα απίστευτα τραγούδια. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, δεν ξέρω αν ακούστηκε ήδη, γιατί λέει τώρα συντονίστηκα, το κόσμος είναι σαν μπαξές. Ναι, φυσικά το έχω, θα το βάλουμε. Ο Σάκης από το Λεβερκούζεν, ευχαριστώ Σάκη μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και αντεύχομαι. Η κυρία Μαργαρίτα από το Πολύγωνο, όντως πολύ ωραία, άγνωστα τραγούδια και με ουσία έχει τραγουδήσει μεγάλη μας σωτηρία Μπέλου. Να είστε καλά, κυρία Μαργαρίτα. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το ημίωρο επίσης με μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Κώστα Τρυπολίτη και του Δήμου Μούτσι, και να φέρουμε φυσικά στην Ταλίκα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κοινά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά από την Καραμέλ. Μια αληθινή σαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, όπου 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθλάσεις, ενώ εκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη παραμένει και το πυρηνό μέτωπο στην Ερωμάνα Αγρινίου, που νωρίτερα εκδόθηκε 112 για ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Ζωνιανά Ρεθύμνου, Γενέση Τρικάλων και Κάριστο Ευβίας. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει τη χώρα μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε πυρεωτικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με το Ισραήλ η Τουρκία. Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη εξέδωσε άγκυρα, κατηγορώντας τους για γενοκτονία. Περισσότεροι από 180 μετανάστες έφτασαν σήμερα στην Παλαιόχώρα Χανίων. Έχουν μεταφερθεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στην Αγιά. Κοσμήματα και έργα τέχνης, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, εντόπισε η αστυνομία σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές, οι οποίες κατηγορούνται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά συναυτουργία. Για την υπόθεση αναζητείται και ένας αλλοδαπός 41 ετών. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σχολείο της Σουηδίας έπειτα από επίθεση ατόμου με σπαθί. Η αστυνομία πυροβόλησε τον δράστη.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής συμμετέχει σε μία ώρα στο Ζάγκρεπ ο Λευτέρης Πετρούνιας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Real Weather.
0: Γενικά ήθελος αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη Σωτηρία Μπέλου. Εκείνη την εποχή, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι συνθέτες, οι στιχουργοί, ειδικά οι στιχουργοί, έγραφαν τραγούδια μέσα από την καθημερινότητα. Δεν είναι όπως σήμερα. Εντάξει, δεν είπα, δεν ισοπαίδωνω τα πάντα. Αλλά εντάξει, ξέρουμε ότι όπως γίνεται, βάζεις στον υπολογιστή κάποιες φράσεις, σου βγάζουν τραγούδια έτοιμα. Υπάρχουν και σήμερα φυσικά στιχουργοί και νέα παιδιά που εκφράζονται, που είναι πολύ ωραία η δουλειά τους. Δεν βέβαια παρουσιάζεται όπως θα έπρεπε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Τότε η συντριπτική πλειοψηφία των τραγουδιών τη ζούσαν. Και για να τραγουδήσει κάποιος ένα τραγούδι συγκεκριμένο, ήθελε να βγει από μέσα του. Δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν τραγούδια που δεν τους άρεσαν, που δεν τα γούσταν, να το πω απλά και λαϊκά. Ένα από τα τραγούδια αυτά που είναι διαχρονική επιτυχία, και πώς έγινε, είναι το «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε». Εδώ λοιπόν τι έγινε, τσακώθηκε ο ψηλός ο Γιάννης Παπαϊωάννου με τη σύζυγό του, η οποία κάτι είχε γίνει και του γκρίνιαζε. Και λέει ο ψηλός της, λέει, σταμάτα, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Και όπως της το είπε εκείνη την ώρα, σηκώνεται πάνω και γράφει λοιπόν το «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε» μαζί με τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Λοιπόν, αυτή η ηχογράφηση που θα ακούσουμε είναι το 1948 της Σωτηρίας Μπέλου με το Στελάκι Περπινιάδη.

Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα αυτό που μας είπε μαζί της η κυρία Δέσποινα, το οποίο το είχα συμπεριλάβει και καλά έκανε, το θα με δικάσει. Μιχάλης Μπουρμπούλης ο στιγουργός, Δημήτρης Λάγιος ο συνδέτης, είναι για τα γεγονότα του 55 στην πόλη. Έτσι, είναι κομμάτι το οποίο λέει πολλά, βγάζει πολλά, αγγίζει πολλές ψυχές. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσουμε ένα άλλο τραγούδι, επίσης με νόημα, φοβερή στίχη του Φόντα Λάδη, το «Για πέστε μου βρε Έλληνες», εδώ η μουσική είναι του Λίνου Κόκοτου.

Γεια σου Φίβο από τη Βοστόνη. Να σε καλά, δεν το διαβάζω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Χίλια ευχαριστώ, πραγματικά. Λοιπόν, να ακούσουμε και ένα ευτυχία Παπαγιονοπούλου. Το έχει ζητήσει ο κύριος Δημήτρης από τον Πειραιά και καλά έκανε. Το αναστενάζω και πονώ. Το οποίο το ξέρω, δεν το είχα μέσα γιατί πολλά τραγούδια τα έχω αφαιρέσει. Αλλά είναι κομματάρα η ευτυχία τι είχε γράψει. Όποιος πονάει στη ζωή, να σφίγγει την καρδιά του. Υπάρχουν και χειρότερα, χειρότερα από τη συμφορά του. Αυτοί οι στίχοι εκφράζουν τον κάθε έναν από όλους μας. Είναι στίχοι που χτυπάνε στην καρδιά. Η μουσική είναι του Στέλιου του Βαβακάρη. Πάμε.

Λοιπόν, αν είμαι εγώ Μποέμισσα, εδώ κυρία Τασία μου και η στοιχική μουσική είναι της Σωτηρίας Μπέλου και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το «Είμαι ένα παλιόπεδο», μπορεί να το ξέρετε με το τίτλο «Ψέματα ήτανε». Εδώ έχει γράψει η Μπέλου τους στίχους και η μουσική είναι του Μαρίνου Γαβρίλ.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Βάκινα Ναούπουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης, ενώ εκκοινώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Νερομάνα Αγρινίου, που νωρίτερα εκδόθηκε 112 για ετοιμότητα. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η πυρκαγιά στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Οριοθετήθηκαν φωτιές σε Ζωνιανά Ρεθύμνου, Γενέση Τρικάλων και Κάριστο Ευβίας. Καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλέξει τη χώρα μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράριος αναμένεται να σκαρφαλώσει οι υπηρετικές περιοχές του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σχολείο της Σουηδίας έπειτα από επίθεση ατόμου με σπαθί. Η αστυνομία πυροβόλησε και συνέλαβε τον δράστη.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στα Χανιά.
1: Real Weather. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Χωρίς προβλήματα δεξιά για την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της DuroStick. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα DuroStick, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Μας έχετε στείλει η κυρία Σταθοπούλου, η οποία είναι... ακούει κάθε Κυριακή γυναίκα και μου στέλνει διάφορα. Εντάξει, τα περισσότερα τα έχουμε πει, αναφέρεται στο πρόβλημα της Μπέλου με την Ίνου. Εντάξει, τώρα η Ίνου, ξέρουμε την ιστορία με τον Τσιτσάνι, δεν ήθελε άλλες να μπλέκονται στα πόδια, λογικό είναι. Μου λέει η κυρία Σταθοπούλου ότι δεν ήθελε η Ίνου να υπάρχουν άλλες τραγουδίστρες στο πάλκο, την είχε βάλει στο μάτι η Μπέλου και κάποια στιγμή δέχτηκε ένα τηλεφώνημα, να έχω διαβάσει την ιστορία. Ότι ήταν, λέει, στο Μάριο σε ένα καφενείο. Εκεί πήγαιναν καλλιτέχνες στην οδό Ιόνος. Μπούκαρε μέσα. Τώρα λένε ότι την έσπασε στο ξύλο. Την έχω διαβάσει, κύριε Ιωάννη, την ιστορία και διάφορα άλλα τα οποία έχετε γράψει και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο «Τα μαγικά που σου γράψα τραγούδια» του Μάνου Ελευθερίου, πάλι του Ηλία Ανδριόπουλου συνθέτης, και να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε το λαϊκά προάστια. Πάμε.

Λοιπόν, μου γράφει ένα πολύ γλυκό μήνυμα η κυρία Ευτυχία. Πρέπει να σας πω ότι η Κυριακή μου ξεκίνησε λίγο περίεργα, αλλά από τη στιγμή που άρχισα να σας ακούω, το μυαλό και η ψυχή μου απόκτησαν φτερά. Τόσο όμορφα που μόνο στο σπίτι χορεύω και χαμογελώ και σας ευχαριστώ πολύ. Εξάλλου μπέλο, ακούμε, να είστε καλά. Εμένα, αυτή είναι η αμοιβή μου, κυρία Ευτυχία, με το πολύ ωραίο όνομα. Πραγματικά χάρηκα. Και όσοι έχετε στείλει αυτά τα καλά λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά η πρωταγωνίστρια είναι η Μπέλο, δεν είμαι εγώ. Εγώ το μόνο που κάνω είναι να αναδεικνύω κάποια τραγούδια. Και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους από το εξωτερικό, το Μίμη 7 από το Μόναχο, την κυρία Σταυρούλα από το Ντίσσελντορφ, το Μινά από την Κοπεχάγη, τον Παντελή 4 από το Βελιγράδι, την Μπόμπη από τη Βαρσοβία, την Ηλιάνα από τη Σιένα, τη Μυρτό από το Μοντρέ, Ελβετία. Ο Γιώργος 13 από την Αστόρια, η Ελένη από τη Σόφια, ο Λυκούργος από τη Σόφια και ο Λυκούργος. Α, ο Λυκούργος είναι με το Χρήστο, φοιτητές προφανώς θα είναι. Ωραία, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν το προλαβαίνουμε ακόμα. Λοιπόν, τα λαϊκά προάστια το έχουμε φτιάξει. Το έχουμε φτιάξει, οπωσδήποτε θα το παίξουμε αργότερα. Θα πάμε τώρα στον ίδιο παρονομαστή. Μεγάλη επιτυχία του Κώστα Τρυπολίτη με το Δήμο Μούτσο και ακολουθεί η αγάπη απαγορευμένη Μιχάλης Μπουρμπούλης, Δημήτρης Λάγιος.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Μπακάλης διότι όταν έφυγε από το σπίτι τότε από την Εύβοια η Μπέλου, μετά η μάνα της την έψαχνε 4 μέρες στην Αθήνα. Και όταν τη βρήκε σε ένα καφενείο που ήταν εκεί καλλιτέχνες, η Μπέλου κρύφτηκε. Και το έπαιξε στον Μπακάλη και έγραψε αυτό το τραγούδι ότι ήρθε αργά. Μη με ψάχνεις, εγώ θα γίνω τραγουδίστρια κλπ. Λοιπόν, είμαστε εντάξει με τα λαϊκά προάστια, από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης, για πάντα ακούσουμε.

Λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, το Δέλες Κουβέντα, του Κώστα Τρυπολίτη σε μουσική του Δήμου Μούτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέτηση που μου κάνατε και σας έκανα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια χαρούμενη εβδομάδα. Υγεία στα σπίτια σας.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχει δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα.
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Μπουτίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά σουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Νάουσας. Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν. Λοιπόν, στο Las Vegas, δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, που νωρίτερα κοινώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, ενώ 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Στο σημείο της φωτιάς παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Ρωμάνα Αγρινίου, που νωρίτερα εκδόθηκε 112 για ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε μεσοχώρη Μεσσηνίας και Μεγαλόπολη Εργαδίας, ενώ υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί φωτιές σε Ζωνιανά Ρεθύμνου και Γενέση Τρικάλων. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε υπηρετικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Τουρκίας-Ισραήλ μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού Νετανιάχου από την Άγκυρα, τον οποίο κατηγορεί για γενοκτονία. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, δήλωσε ο Νετανιάχου και έκανε λόγο για αξιολείπητη προσπάθεια εκφοβισμού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα έπειτα από μετοπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην Παλαιά Εθνική Οδό. Νεαρή οδηγός απανθρακώθηκε ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός του άλλου οχήματος. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σχολείο της Σουηδίας έπειτα από επίθεση ατόμου με σπαθί. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sport. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με ποινή 10 αγωνιστικών τιμωρήθηκε από την FIFA ο χαφ της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, Λεάνδρο Παρέδες, για την αποβολή του στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο φινάλε του υλικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία. 7 αγωνιστικές επιβλήθηκαν στον επίσης παίκτη της Αργεντινής, Ναουέλ Μολίνα, ενώ με μία αγωνιστική τιμωρήθηκαν ο Τιάγκο Αλμάδα της Αργεντινής και ο Γκάβι της Ισπανίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Γενικά ήθρος αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Που απόψε το βράδυ θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Άλλωστε, τουλάχιστον τις βραδινές ώρες και σε αυτή την εκπομπή, αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Και συμβαίνει και με συγκεκριμένο θέμα. Όπως θα γίνει και απόψε. Crime Movies είναι ο τίτλος αυτής της θεματικής εκπομπής. Μουσικές δηλαδή, από Crime Movies. Εάν θέλαμε να κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά, θα έπρεπε απαραίτητος να πούμε ταινίες εγκλήματος. Επειδή όμως ο όρος δεν είναι δόκιμος, θα πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί το οργανωμένο έγκλημα, για αστυνομικές περιπέτειες, για ταινίες δράσης, για ταινίες που κυριαρχεί το έγκλημα. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο και στη μηχανή προβολής. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τις αγαπημένες σας crime movies και φυσικά για τα αγαπημένα σας μουσικά θέματα.

Όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο ρόλο στην απόψινή εκπομπή θα παίξει ίσως ο κορυφαίος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο Ένιο Μωρικόνε. 1969, η ταινία είναι η Σικελή, με αναφορά φυσικά στη Σικελική Μαφία. Και πρωταγωνιστές του Ζαν Γκαμπίν, Αλέν Ντελόν και Λίνο Βεντούρα. Και μουσική από τον έναν και μοναδικό Ένιο Μωρικόνε. Μουσικά θέματα λοιπόν, αλλά και τραγούδια, τα οποία δεν θα παραλείψουμε να ακούσουμε απόψε. Δεν θα περιοριστούμε σε μουσικά θέματα, από ταινίες που τουλάχιστον στο διεθνές box office ονομάζονται crime movies. Για να κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, από ταινίες στις οποίες κυριαρχεί το οργανωμένο έγκλημα, από ταινίες δράσης, από αστυνομικές περιπέτειες. Καλησπέρα στην Χαρούλα Pulp Fiction, βεβαίως και θα ακούσουμε απόψε και θα ακούσουμε και γενικότερα αρκετά από Ταραντίνο. Γεια σου Δήμητρα, δολοφονικό μου λέει το απόψινο θέμα, πάντα αγαπημένες εκπομπές με θέμα από τον κινηματογράφο. Τα πρώτα που μου έρχονται στο μυαλό είναι ο Νονός και Pulp Fiction. 2-2. Καλησπέρα Ρενάτα, καλησπέρα στον Αποστόλη με τον Σημαδεμένο. Βεβαίως, Scarface και Al Pacino και αυτό θα ακουστεί απόψε. Καλησπέρα στον Δημήτρη με τον επαγγελματία Jean-Paul Belmondo και μουσική φυσικά από Ένιο Μωρικόνε. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Πατριώτη. Με τη Μισηρλού από το Pulp Fiction. Καλησπέρα Λιδία. Λοιπόν, μου λέει, έχω χαρεί πάρα πολύ με το απόψινο θέμα, γιατί ανακάλυψα ότι το αγαπημένο μου τραγούδι, το Bang Bang, είναι από την ταινία Kill Bill. Οπότε δράτω με τις ευκαιρίες και το προτείνω. Θα το ακούσουμε και αυτό μέσα από το Kill Bill. Γεια σου Δημήτρη, ταινιάρα μου λέει The Untouchables, η Αδιάφθορη με Kevin Costner, Sean Connery, Άντι Γκαρσία, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και μουσική. Μουσικά θέματα λοιπόν, αλλά και τραγούδια, τα οποία δεν θα παραλείψουμε να ακούσουμε απόψε. Δεν θα περιοριστούμε σε μουσικά θέματα, από ταινίες που τουλάχιστον στο διεθνές box office ονομάζονται crime movies. Για να κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, από ταινίες στις οποίες κυριαρχεί το οργανωμένο έγκλημα, από ταινίες δράσης, από αστυνομικές περιπέτειες. Καλησπέρα στην Χαρούλα Pulp Fiction, βεβαίως και θα ακούσουμε απόψε και θα ακούσουμε και γενικότερα αρκετά από Ταραντίνο. Γεια σου Δήμητρα, δολοφονικό μου λέει το απόψινο θέμα, πάντα αγαπημένες εκπομπές με θέμα από τον κινηματογράφο. Τα πρώτα που μου έρχονται στο μυαλό είναι ο Νονός και Pulp Fiction. 2-2. Καλησπέρα Ρενάτα, καλησπέρα στον Αποστόλη με τον Σημαδεμένο. Βεβαίως, Scarface και Al Pacino και αυτό θα ακουστεί απόψε. Καλησπέρα στον Δημήτρη με τον επαγγελματία Jean-Paul Belmondo και μουσική φυσικά από Ένιο Μωρικόνε. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Πατριώτη. Με τη Μισηρλού από το Pulp Fiction. Καλησπέρα Λιδία. Λοιπόν, μου λέει, έχω χαρεί πάρα πολύ με το απόψινο θέμα, γιατί ανακάλυψα ότι το αγαπημένο μου τραγούδι, το Bang Bang, είναι από την ταινία Kill Bill. Οπότε δράτω με τις ευκαιρίες και το προτείνω. Θα το ακούσουμε και αυτό μέσα από το Kill Bill. Γεια σου Δημήτρη, ταινιάρα μου λέει The Untouchables, η Αδιάφθορη.

Καλησπέρα στην Χαρούλα Pulp Fiction. Βεβαίως και θα ακούσουμε απόψε και θα ακούσουμε και γενικότερα αρκετά από Ταραντίνο. Γεια σου Δήμητρα, δολοφονικό μου λέει το απόψινο θέμα. Πάντα αγαπημένες εκπομπές με θέμα από τον κινηματογράφο. Τα πρώτα που μου έρχονται στο μυαλό είναι ο Νονός και Pulp Fiction. 2-2. Καλησπέρα Ρενάτα, καλησπέρα στον Αποστόλη με τον Σημαδεμένο. Βεβαίως, Scarface και Al Pacino και αυτό θα ακουστεί απόψε. Καλησπέρα στον Δημήτρη με τον επαγγελματία Jean-Paul Belmondo και μουσική φυσικά από Ennio Morricone. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Πατριώτη. Με τη Μισιρλού από το Pulp Fiction. Καλησπέρα Λιδία. Λοιπόν, μου λέει: έχω χαρεί πάρα πολύ με το απόψινο θέμα, γιατί ανακάλυψα ότι το αγαπημένο μου τραγούδι, το Bang Bang, είναι από την ταινία Kill Bill. Οπότε δράτω με τις ευκαιρίες και το προτείνω. Θα το ακούσουμε και αυτό μέσα από το Kill Bill. Γεια σου Δημήτρη, ταινιάρα μου λέει: The Untouchables, η Αδιάφθορη με Kevin Costner, Sean Connery, Άντι Γκαρσία, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Και μουσική φυσικά από Μωρικόνε. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαριέλα, στην Σάντα Μπάρμπαρα. Καλησπέρα Μέρι. Είμαι, μου λέει, έτοιμη για το ταξίδι. Όλες αυτές οι ταινίες είχαν εξαιρετικά μουσικά θέματα, οπότε η βραδιά αναμένεται απολαυστική. Επιλογή επίσης από τον επαγγελματία. Αλλά ό,τι και αν παίξει απόψε, είμαι σίγουρη ότι θα με αποζημιώσει. Μορσαλίνο από το 1970. Jean-Paul Belmondo. Μουσική Claude Bolling.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης με μουσικές από crime movies απόψε. Και το τονίζουμε για να μην ακούτε crying. Πάμε για Quentin Tarantino και μερικά από τα καλύτερα που έχει διαλέξει για τις ταινίες του. Pulp Fiction φυσικά, Μισιρλού, η ελληνικότατη Μισιρλού. Αφιερωμένη λίγο νωρίτερα στον Σταύρο που την είχε επιλέξει. Πέρα από τα όρια, Out of Limits. Από το Pulp Fiction, επιλογή της Χαρούλας.

1994 λοιπόν, Pulp Fiction. Quentin Tarantino, ο οποίος εμφανίζεται και ως ηθοποιός στην ταινία. Μια ταινία η οποία αποτελείται από τέσσερις ιστορίες σε πραγματική χρονολογική σειρά. Την ανάκτηση ενός μυστηριώδους χαρτοφύλακα από δύο γκάνγκστερ εκτελεστές, τον Vincent Venga που υποδίεται τον John Travolta και τον Jules Winfield που υποδίεται τον Samuel Jackson. Δεύτερη σκηνή, το δείπνο και τα δύο μισά όπως εμφανίζονται στην ταινία. Τρίτη, μία Γουάλας και τέταρτη, το χρυσό ρολόι. Ο Jules Winfield και ο Vincent Venga δουλεύουν σαν εκτελεστές για τον γκάνγκστερ Marcellus Wallace. Σε μια δουλειά σώζονται σαν από θαύμα και ο Jules αποφασίζει να τα παρατήσει. Ο Wallace κλείνει συμφωνία με τον boxer Butch Coolidge, που υποδίεται ο Bruce Willis, να χάσει σε αγώνα που είναι να δώσει και τον πληρώνει γι' αυτό. Τελικά όμως δεν τηρείται η συμφωνία και ο boxer σχεδιάζει να φύγει από την πόλη. Αναγκάζεται όμως να γυρίσει μια τελευταία φορά στο διαμέρισμά του για να πάρει μαζί το ρολόι του πατέρα του, γνωρίζοντας ότι πιθανώς θα τον περιμένουν εκεί οι εκτελεστές του Wallace. Καλησπέρα στην Χριστίνα και στον Ηλία, βεβαίως και είναι Crime Movie ο επαγγελματίας. Και θα ακούσουμε λίγο αργότερα τη μουσική του. Καλησπέρα Σόφη μου. Ο Νονός δεν θα μπορούσε να λείπει απόψε. Αλλά όπως πάντα τα καλύτερα τα κρατάμε για το τέλος. Να δώσουμε κάποιες επιπλέον οδηγίες. Όπως σας έλεγα και στην αρχή, μιλάμε για ταινίες όπου πρωταγωνιστεί το οργανωμένο έγκλημα. Μιλάμε για αστυνομικές περιπέτειες. Μιλάμε για ταινίες δράσης. Αυτά είναι τα crime movies. Γι' αυτό δεν θα ασχοληθούμε απόψε ούτε με westerns, ούτε με τη σειρά των ταινιών, παράδειγμα James Bond, που είναι μια ξεχωριστή κατηγορία μόνη τους, αλλά φυσικά ούτε με κωμωδίες. Να τα ξεκαθαρίζουμε λοιπόν νωρίς για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Καλησπέρα στον Λάζαρο, πολύ ψηλά στις προτιμήσεις σας απόψε από ό,τι βλέπω επαγγελματίας. Γεια σου Αθηναής. Καλησπέρα στον Παντελή. Τέλειο θέμα μου λέει, εποχή ποταπαγόρευσης και οργανωμένου εγκλήματος στη δεκαετία του 30 στην Αμερική. Και Once Upon a Time in America, φυσικά από Ένιο Μωρικόνε. Πολύ σωστός Παντελή και πολύ όμορφη επιλογή. Για να κλείσουμε τον κύκλο λοιπόν του Pulp Fiction. Με την επιλογή που έχει κάνει ο Μιχάλης. Girl, You'll Be a Woman Soon από Urge Overkill, οι οποίοι έχουν διασκευάσει τη μεγάλη επιτυχία του Neil Diamond. Διασκευή την οποία ανακάλυψε ο Quentin Tarantino σε ένα δισκάδικο στην Ολλανδία όταν ψώνιζε δίσκους.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
2: Θα γυρίσετε?
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
5: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
4: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα.
5: Τα τεστ τους χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης.
4: Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
5: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metrel.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους εχνιδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε Λίμνο, Μεσοχώρη Μεσσηνίας και Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Ερωμάνα Αγρινίου. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές σε Ζωνιανά Ρεθύμνου και Γενέση Τρικάλων. Καυσόνας διαρκείας θα πνίξει τη χώρα από αύριο και μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε υπηρετικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψη εναντίον του από την Άκυρα. Παράλληλα, έκανε λόγο για αξιολείπτη προσπάθεια εκφοβισμού του από τον Τούρκο πρόεδρο.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Η εκπομπή απόψε είναι ηχογραφημένη. Πρόκειται για ένα μουσικό αφιέρωμα το οποίο μεταδίδεται σε επανάληψη, καθώς έχω λάβει μια μικρή άδεια και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και αύριο το βράδυ δεν θα είμαστε μαζί με Αρνητζή, αφού θα υπάρχει η μετάδοση του τελικού κυπέλου ποδοσφαίρου Ελλάδος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Επιστρέψαμε με Isaac Hayes και Shaft από το 1971. Ταινία του Gordon Parks. Με τη μουσική του Isaac Hayes να κλέβει τις εντυπώσεις και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα χρόνο αργότερα και το Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι. Αφιερωμένο στη Χριστίνα που το έχει επιλέξει. Είδες Χριστίνα πόσο γρήγορα λειτουργούμε. Με το που έστειλες το μήνυμα έπαιξε και το κομμάτι. Καλησπέρα στον Αντώνη. Αντώνη, δυστυχώς το τραγούδι που μου ζητάς δεν είναι μέσα στη θεματολογία της απόψινης εκπομπής. Καθώς ασχολούμαστε μόνο με μουσικές και τραγούδια τα οποία προέρχονται από crime movies. Από ταινίες δηλαδή που πρωταγωνιστεί, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, το οργανωμένο έγκλημα. Ταινίες που πρωταγωνιστεί ο υπόκοσμος ή αστυνομικές περιπέτειες. Καλησπέρα στον Δημήτρη, γεια σου Μιχάλη. Επίσης το Shaft τώρα το είδα, οπότε είσαι καλυμμένος. Για να γυρίσουμε λίγο στο American Gangster. Sam and Dave και φυσικά Hold On, I'm Coming.

Απόψε λοιπόν ξεκινήσαμε περισσότερο με τραγούδια. Μην ανησυχείτε όμως, θα έρθουν και τα μουσικά θέματα. Δεν μπορούν να λείψουν με τίποτα απόψε από την εκπομπή. Καλησπέρα στην Βασιλική. Η Βασιλική, τα Western έχουν αποκλειστεί από αυτή την ενότητα της εκπομπής. Γιατί θα γίνει ξεχωριστή ειδική εκπομπή μόνο για εκείνα. Καλησπέρα στην Λιδία, γεια σου Πέπη. Καλησπέρα στον Θανάση στην Πάτρα, γεια σου Μαρία. Γεια σου Όλγα με τις απίθανες φωτογραφίες σου. Καλησπέρα στη Ρενάτα, είμαι criminal τύπος. Γεια σου Βασίλη μου, επίσης με το Western από το... και το For a Few Dollars More. Όπως σας είπα θα γίνει ειδική ενότητα. Καλησπέρα στον Νίκο, CSI, Miami. Προς το παρόν πάμε σε μια ταινία που μας απασχόλησε και στην προηγούμενη εκπομπή, στο Goodfellas. Μάρτιν Σκορτσέζε με τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Με υπέροχο όμως soundtrack, μέσα από αυτό, Cream και Sunshine of Your Love.

Όπως έχετε καταλάβει, απόψε δεν ακούμε μόνο μουσικά θέματα, ακούμε και τραγούδια. Τα οποία υπάρχουν μέσα στα soundtracks από crime movies. Όπως το House of the Rising Sun με τη φωνή του Eric Burdon. Από την ταινία Καζίνο του Μάρτιν Σκορτσέζε το 1995. Με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Σάρον Στόουν. Επιλογή της Εύης για απόψε. Γεια σου, Real Blogger, και που να έβλεπες, μου λέει, την original έκδοση του Ocean's 11 με Sinatra, Sammy Davis Jr. και Dean Martin. Τη γνωστή παρέα, δηλαδή. Του Rat Pack, ανεπανάληπτο, ανέμακτο crime movie. Καλησπέρα στον Κώστα. Κώστα, δεν έχω καταλάβει για αυτό που με ρωτάς για τον επαγγελματία. Είμαστε τώρα και στη διάρκεια της εκπομπής και το μυαλό δεν πολύ λειτουργεί. Εάν έρθει πάντως θα σε ενημερώσω. Καλησπέρα στον Γιάννη που το κινητό του τελειώνει σε 7.13. Και την ταινία Κόμπρα. Καλησπέρα στην Ατάσα που το κινητό της τελειώνει σε 9.17. Χαίρομαι πάρα πολύ αν συμβαίνει αυτό που μου περιγράφεις. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Θερμές ευχαριστίες στην Κατερίνα που το κινητό της τελειώνει σε 4.26. Θα το σκεφτώ, Κατερίνα μου. Καλησπέρα στον Τάσο. Τάσο, έχασες τη μισή εκπομπή απόψε. Κρίμα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι άξιζε ιδιαίτερα. Πάμε για το δεύτερο τραγούδι μέσα από την ταινία Καζίνο. Η Τίμη Γιούρο και το Χέρτερ.

Βλέπω ότι την απολαμβάνετε ιδιαίτερα τη βραδιά. Όπως όλες τις κινηματογραφικές βραδιές που έχουμε κάνει. Και μπορούμε άνετα να την προγραμματίσουμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Πάμε για Kill Bill, Λιδία, για σένα.

Νάνση Σινάτρα, Bang Bang, μέσα από το Kill Bill. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη εκτέλεση είναι από την Σέρ. Αλλά φυσικά η πιο αγαπημένη είναι αυτή από την Νάνση Σινάτρα. Γεια σου Χρήστο, πρέπει μου λέει αν είναι δυνατόν να βάζεις το playlist της εκπομπής κάπου στο Facebook ας πούμε. Αυτό συμβαίνει Χρήστο. Είναι πραγματικά μου λέει καταπληκτική εκπομπή και η σημερινή και είμαι με ένα χαρτί στο χέρι και συνέχεια γράφω. Χρήστο, αυτό συμβαίνει μετά το τέλος της εκπομπής στη σελίδα μου στο Facebook. Ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής, ο Νίκος, έχει αναλάβει και ανεβάζει όλα τα τραγούδια τα οποία παίζουν και μάλιστα με τη σειρά ανεβάζει όλο το playlist της εκπομπής. Στο Facebook μπορείτε να με βρείτε αν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες Joseph Καλαμαράκης. Όχι στα ελληνικά, γράψτε Joseph Καλαμαράκης και θα με βρείτε αμέσως. Το αγαπημένο σφύριγμα φυσικά μέσα από το Kill Bill του 2004, Quentin Tarantino φυσικά, με Uma Thurman και David Carradine. Στην αρχή το Kill Bill είχε προγραμματιστεί για να εμφανιστεί σαν θεατρική παράσταση, όμως αργότερα πάρθηκε η απόφαση να χωριστεί σε δύο μέρη. Το Kill Bill 1, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του 2003, και το Kill Bill 2, το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του 2004. Με τις μουσικές λοιπόν που έχει διαλέξει ο Quentin Tarantino για το Kill Bill, θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα καλύτερα.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Έλα, Γιώργο.
6: Έλα, Κασιανή.
5: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν?
6: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με το Πουγιόπουλο.
5: Γιώργο.
6: Ναι.
5: 6-8 το πρωί.
6: Το πρωί θα είμαι.
5: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
6: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
5: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
6: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
5: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
6: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
7: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Να πω τώρα ανέκδοτο.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
9: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
10: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
9: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
10: Γίνε δωρητής οργάνων.
9: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Για πληροφορίες και ραντεβού,
9: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
11: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα από αύριο και μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε ηπειρωτικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, όπου νωρίτερα κοινώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, ενώ 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Ερωμάνα Αγνίου. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές σε Ζωνιανά Ρεθύμνου, Γενέση Τρικάλων και Κάριστο Ευβίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψη εναντίον του από την Άγκυρα. Παράλληλα, έκανε λόγο για αξιολείπτη προσπάθεια εκφοβισμού του από τον Τούρκο πρόεδρο. Σε
14: Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Θανατηφόρο τροχαίο σημαίθηκε στην Κάτω Αχαγιά έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην παλαιά Εθνική Οδό. Νεαρή οδηγός απανθρακώθηκε ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο οδηγός του άλλου οχήματος.
18: Real Sport. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Εκτός τετράδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο κάτω των 18 ετών έμεινε η εθνική μας ομάδα των Ιαννίδων που ιτήθηκε στον προημιτελικό με 9-5 από την Αυστραλία. Θα διεκδικήσει μια θέση από την 5η έως την 8η της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather.
14: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, το Real FM 97,8. Επιλέγοντας μαζί σας μουσικές και τραγούδια από τις αγαπημένες σας crime movies. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στην Αναστασία και στον Χωσέ. Γεια σου Χαρούλα, καλώς σε βρήκα, να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Καλησπέρα στην Στέλλα. Γεια σου Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στον Μέτικο, καλησπέρα στην Μαρία με το Πάνισερ. Γεια σου Τάσο με το Black Rain. Πολύ όμορφες και ιδιαίτερες επιλογές. Καλησπέρα στη Δώρα, στην Πεντέλη. Γεια σου Real Blogger, εσύ θα ήθελες να επικοινωνήσεις με τη Σίρλεϊ. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Καλησπέρα και στον ακροατή, ο οποίος μου έχει στείλει ένα email και μου γράφει ότι δεν μου κάνει εντύπωση που κατέληξες να οργανώνεις εγκληματικές εκπομπές διαφορέα των Ερτζιανών. Ήταν προδιαγραμμένη η πορεία σου προς το τέλμα, το βούρκο και το τελικό σύνορο της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Μαρία, μην μου τρώνεις απέναντι μου, χιουμοριστικό είναι το μήνυμα. Για να γυρίσουμε επίσης πάρα πολλά χρόνια πίσω, θα πάμε στο 1975. Άλλο ένα από τα πολύ κλασικά. Dog Day Afternoon, η σκυλίσια μέρα δηλαδή. Με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, τον Al Pacino, και soundtrack μέσα από αυτό, Uriah Heep και Easy Living, για να ροκάρουμε και λίγο.

Ηλίσια μέρα λοιπόν, Αλ Πατσίνο. Ουρά έχει Peace Living, αφιερωμένο στον Βάιο Ρούπι. Τι να κάνουμε, υπάρχουν αδυναμίες. Θα συνεχίσουμε με τον πληροφοριοδότη. The Departed από το 2006. Ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε με τους Λεωνάρντο Ντικάπριο, Ματ Ντέιμον και Τζακ Νίκολσον, όπου εκεί υπάρχει ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι σε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση. Αυτό είναι που θα ακούσουμε μέσα από αυτή την ταινία.

Ο πληροφοριοδότης λοιπόν από το 2006, ένας ισχυρός Ιρλανδός μαφιόζος, τοποθετεί εμπιστούς του στο αστυνομικό τμήμα της Μασαχουσέτης και στόχος του είναι να μαθαίνει τις κινήσεις της αστυνομίας μέσα από την πηγή. Ένας από τους νεαρούς γκάνγκστερ σταδιακά ελίσσεται προς την κορυφή του τμήματος, χωρίς να αποκαλυφθεί η πραγματική του ταυτότητα. Προσπαθεί έτσι να ανακαλύψει τον πληροφοριοδότη που έχει εισχωρήσει στην οργάνωση του αφεντικού του. Ο πληροφοριοδότης είναι ένας μυστικός πράκτορας της αστυνομίας, ο οποίος είναι στα ίχνη του γκάνγκστερ. Κάποια στιγμή κινδυνεύουν και οι δύο τους να αποκαλυφθούν και η σύγκρουση είναι μοιραία. Μάρτιν Σκορτσέζε σε remake της ασιατικής ταινίας με τον τίτλο Infernal Affairs.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης σε μια βραδιά αφιερωμένη σε μουσικές, είτε πρόκειται για μουσικά θέματα, είτε για τραγούδια από crime movies. Goodfellas από το 1990 του Μάρτιν Σκορτσέζε με τους Ρέι Λιώτα, Ρόμπερτ Ντενίρο και Τζόι Πέσι. Αφιερωμένα στην αυσικά που μας ακούει στην Καλαμάτα και είχε κάνει επιλογή από τη συγκεκριμένη ταινία. Κάσου Μιχάλη που μας ακούει στην Γερμανία, επίσης ο επαγγελματίας, θα τον ακούσουμε οπωσδήποτε, δεν γλιτώνει απόψε, θα παίξει 100%. Καλησπέρα στον Ονούφριο, ο οποίος προτείνει το μουσικό θέμα από την ταινία για το Μάριο ενός μπάτσου. Όσκαρ Μπέντον λοιπόν και Μπένσον Χαρτς Μπλούζ.

Όσκαρ Μπέντον λοιπόν και Μπένσοχαρτ Blues. Το τραγούδι και η πρώτη εκτέλεση είναι του Άρτι Κάπλαν. Από το 1973 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια χρονιά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Όσκαρ Μπέντον στην Ολλανδία θα κυκλοφορήσει σε 7 ίντσο τη συγκεκριμένη εκτέλεση. Το πραγματικό του όνομα είναι Ferdinand Van Eyff. Το τραγούδι θα παραμείνει στην αφάνεια για 8 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που το 1981 θα ακουστεί στην ταινία για το τομάρι ενός μπάτσου με τον Αλέν Τελόν πρωταγωνιστή, και ταυτόχρονα η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί και την πρώτη σκηνοθετική απόπερα του ίδιου του Τελόν. Από εκεί και πέρα τα πάντα θα αλλάξουν. Το single θα επανεκδοθεί από την EMI με καινούριο εξώφυλλο που πλέον τονίζει ότι πρόκειται για το τραγούδι της ταινίας. Μέσα όμως από την ίδια ταινία, από το For a Cop's Hide για το τομάρι ενός μπάτσου, υπάρχει κάτι πολύ κλασικό και αγαπημένο. Sydney Beckett.

0: δάκινα Ναούπουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα από αύριο και μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράριος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε υπηρετικές υπεροχές του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, που νωρίτερα ανακοινώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, ενώ 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία.

Η εκπομπή απόψε είναι ηχογραφημένη. Πρόκειται για ένα μουσικό αφιέρωμα το οποίο μεταδίδεται σε επανάληψη, καθώς έχω λάβει μια μικρή άδεια και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και αύριο το βράδυ δεν θα είμαστε μαζί με Αρνητζή, αφού θα υπάρχει η μετάδοση του τελικού κυπέλου ποδοσφαίρου Ελλάδος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8, που απόψε έχει θεματική βραδιά με μουσικές από crime movies. Τραγούδια και μουσικά θέματα από ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί το οργανωμένο έγκλημα, από ταινίες δράσης, από αστυνομικές περιπέτειες. Και μπορεί η μεγάλη οθόνη να έχει μια ξεχωριστή μαγεία, πάντα όμως η συνοδεία της μουσικής δίνει ένα ιδιαίτερο χρώμα αυτό που απολαμβάνουμε στο μαγικό αυτό μέσο που λέγεται ραδιόφωνο. Ocean's 12, crime comedy film του Steven Soderbergh με τους George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy Garcia και Julia Roberts. Και με ένα ιδιαίτερο, ένα ξεχωριστό πραγματικά soundtrack με πολύ όμορφες μουσικές. Καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες. Απλά το μουσικό θέμα από την ταινία που μου ζητάς δεν είναι μέσα στη θεματολογία της απόψινής εκπομπής. Γεια σου Τάσο. Το σημερινό θέμα μου λύσει προδιαθέτει για φοβερά μουσικά ακούσματα, και αυτό λοιπόν προτείνει Once Upon a Time in America, είναι ο Μωρικόνε. Θα ακουστεί στη συνέχεια της εκπομπής. Καλησπέρα στην Μαρία που προτείνει το Road to Perdition και μουσική από Thomas Newman. Καλησπέρα στον Κώστα με Twin Peaks. Πολύ όμορφη μελωδία πραγματικά. Παραμένουμε στο Ocean's 12. Για Πιέρο Ουμιλάνη και Κρεπούσκουλο Σελμάρε.

όμορφες κινηματογραφικές μελωδίες που εκτός ότι τις απολαμβάνεις να τις ακούς, σου έρχονται ταυτόχρονα και οι σκηνές από τις ταινίες. Γιατί η μουσική έχει συνδυαστεί με την εικόνα. Γεια σου Δώρα μου στην Πεντέλη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για το email που μου έχει στείλει. Καλησπέρα στον Γιώργο. Επίσης Μωρικόνε από την ταινία Κάποτε στην Αμερική. Θα ακουστεί στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, όπως και η μουσική από τον Ονό. Γεια σου Δημήτρη που λιώνεις με τη μουσική που ακούς απόψε. Και για να κλείσουμε τον κύκλο του Ocean's 12, πάμε με ένα όχι μουσικό θέμα, αλλά με ένα αγαπημένο τραγούδι, με την Ορνέλα Βανώνη και το Λαπουταμέντο.

Να γυρίσουμε πίσω στο 1983. Brian De Palma και Scarface. Με μουσική από τον Giorgio Moroder. Επιλογή που έχει κάνει ο Αποστόλης για απόψε. Πρόκειται φυσικά για ένα δραματικό θρίλερ βασισμένο στην νουβέλα του Armitage Trail και στο επίκεντρο της ιστορίας είναι ο λαθρομετανάστης Tony Montana, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια του βιβλίου αναζητά το αμερικάνικο όνειρο. Στην αναζήτηση της καλύτερης ζωής, ο πρωταγωνιστής θα αρπάξει όλες τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν για να φτάσει στην κορυφή όλων των παράνομων δραστηριοτήτων αφού περάσει από τα στάδια της απόλυτης ένδυας και του εξευτελισμού. Oliver Stone δημιούργησε μια πιστή μεταφορά του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη. Οι διαφορές είναι μικρές και απειροελάχιστες, βασισμένες σε λεπτομέρειες. Και για ακόμη μια φορά ο Αλ Πατσίνο έδειξε τις καταπληκτικές ερμηνευτικές του ικανότητες, αποτυπώνοντας το ρόλο του ως μια από τις καλύτερες απεικονίσεις γκάνγκστερ. Η ταινία αφηγείται σε τρεις πράξεις την άνοδο, την πτώση στο Μαϊάμι ενός κουβανού βαρώνου του εγκλήματος και της κοκαίνης. Και όπως εξηγείται στο βιβλίο, η πόλη αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν το αντίστοιχο Σικάγο της εποχής της ποτοαπαγόρευσης. Ο Τόνι Μοντάνα μετά τη διαφυγή του από την Κούβα με το φίλο του Μάνουελ Ρέι, τον οποίο αποδίεται ο Στίβεν Μπάουερ, καταλήγουν σε ένα στρατόπεδο προσφύγων με την ονομασία Freedom Town και εργάζονται σε ένα εστιατόριο. Εγκαταλείπονται στη δουλειά, κατορθώνουν να γίνονται οι καλύτεροι υπάλληλοι του Φρανκ Λόπες, εγκληματία και εμπόρου ναρκωτικών, φιλοδοξώντας να πάρουν τη θέση του. Διεκδικώντας ο Τόνι και το κορίτσι του Φρανκ, δεν αργεί με την ταχύτητα ντόμινο να βρει άσχημο τέλος, μην μπορώντας να ανατρέψει την κατάσταση. Μέσα στο soundtrack από το σημαδεμένο είναι και το Ras Ras από Blondie.

Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα μου. Λέει, θα ήθελα να αφιερώσω όλα τα τραγούδια που θα βάλεις απόψε σε ένα γλυκό άνθρωπο που σήμερα με συγκίνησε πολύ. Με μεγάλη μου χαρά, Αντώνη. Γεια σου, Σόφη, με το Catch a Thief. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την αγάπη σου. Γεια σου, Αποστόλη, με το Carlitos Way, φυσικά. Καλησπέρα στην Μαριέτα. Σιωπή τον Αμνό, ναι. Καλησπέρα στην Εύη με το Πράσινο Μίλι. Γεια σου, Λεωνίδα, γεια σου, Βάσο. Πάμε για το 7 από το 1995 του David Fincher με Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey και Gwyneth Paltrow. Μια ταινία η οποία αφηγείται την προσπάθεια δύο αστυνομικών να εξιχνιάσουν μια σειρά από τελειτουργικούς φόνους εμπνευσμένους από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Μέσα από το soundtrack της ταινίας, Marvin Gaye και Troubleman.

Για να πάμε λοιπόν στην ταινία και στη μουσική που έχετε ζητήσει περισσότερο από κάθε άλλη απόψε. Στον επαγγελματία από το 1981. Ο άσχημος γόης, ο Ζαν Πολ Πελμοντό. Ίσως στην καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του με τον ήχο της μουσικής του Ένιο Μωρικόνε. Ο μυστικός πράκτορας Τζοσελάν Μπομόν έχει αναλάβει για λογαριασμό της γαλλικής κυβέρνησης μια αποστολή. Να εκτελέσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του Μαλαουί Τζαλά. Μια αλλαγή της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής όμως οδηγεί στη σύλληψη και στην καταδίκη του Μπομόν, ο οποίος όμως πετυχαίνει να αποδράσει από τη φυλακή και γυρίζει στη Γαλλία για να τελειώσει την αποστολή του. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει και ο κυνηγός τώρα γίνεται ο κυνηγημένος. Κορυφαία στιγμή στην καριέρα του Ζαν Πολ Μπελμοντό, που πριν ασχοληθεί με τον κινηματογράφο υπήρξε οικοδόμος, επαγγελματίας μποξέρ και μέλος περιπλανόμενου θειάσου μέχρι το 1959, που με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο φιλμ του Ζαν-Λικ Γκοντάρ «Χωρίς ανάσα» άλλαξε πορεία και άρχισε ανωδική καλλιτεχνική καριέρα. Καλησπέρα στην παρέα που μας ακούει στη Λιβαδιά. Γεια σας παιδιά που το κινητό τελειώνει σε 176. Καλησπέρα στον Αντώνη, Bonnie and Clyde μου λέει οπωσδήποτε. Καλησπέρα Μαρία Λένα, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούς και απόψε. Γεια σου Βαγγέλη. Με το αγαπημένο σας μουσικό θέμα από την ταινία που έχετε ζητήσει πάρα μα πάρα πολύ απόψε, θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάκ Λαμ. Βυθίσου στο άπειρο, κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
4: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
2: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμά σε, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα από αύριο και μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράριος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε περιοτικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στον Θάνο της Λίμνου, που νωρίτερα κοινώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, ενώ 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στην Νερομάνα Αγρνίου. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές σε Ζωνιανά Ρεθύμνου, Γενέση Τρικάλων και Κάριστο Ευβοίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του από την Άγκυρα. Παράλληλα, έκανε λόγο για αξιολείπητη προσπάθεια εκφοβισμού του, από τον Τούρκο πρόεδρο. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία σε κρούσματα. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
12: Real Sport. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Θα πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας στο μέγιστο για να πάρουμε τους 3 βαθμούς στην πρεμιέρα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή για την Super League. Ο αντίπαλος έρχεται να απολαύσει το παιχνίδι και πρέπει να προσέξουμε, συμπλήρωσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather.
18: Γενικά ήθριος αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Στις αρχές του 1860 και ενώ η Αμερική υπέφερε από τον εμφύλιο πόλεμο, στη Νέα Υόρκη μια άλλη μάχη ξεκινούσε. Στα πέντε σημεία, στα 5 points της Νέας Υόρκης, οι συγκρούσεις των ντόπιων, των γεννημένων δηλαδή στην Αμερική Άγγλων Προτεσταντών απογόνων, με τους Ιρλανδούς και τους Ιταλούς μετανάστες, για το ποιος θα έχει τον έλεγχο της περιοχής. Στο κέντρο αυτών των αναταραχών εκτυλίσσεται η ιστορία του Άμστερνταμ Μπάλον, γιου του αρχηγού των μεταναστών, που αφού βγαίνει από το ορφανοτροφείο αναζητά το φωνιά του πατέρα του, τον Μπίλτον Χασάπη, για να πάρει εκδίκηση. Οι συμμορίες της Νέας Υόρκης από το 2002 σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορτσέζε, με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο στο ρόλο του Άμστερνταμ Μπάλον, τον Ντάνιελ Ντέι Λούις στο ρόλο του Μπίλ του Χασάπη, την Κάμερον Ντίας, τον Λίαμ Νίσον και με μουσικές όπως αυτή που ακούμε, τον U2, The Hands That Built America. Καλησπέρα Ελίνα, γεια σου Ελένη στην Νίκαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στην Κατερίνα που το κινητό της τελειώνει σε 426. Πάμε για το Gone in 60 Seconds με Nicolas Cage και Angelina Jolie. Η Cult και το Painted on My Heart. Επιλογή του Κώστα από την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Cult λοιπόν και το Paint It On My Heart από το Gone In 60 Seconds. Γεια σου Μέρη, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Πέπη με Bonnie and Clyde. Γεια σου Μαρίνα, 7 φορές έχεις δει το Midnight Express. Καλησπέρα στον Κώστα, καλώς ήρθες. Γεια σου Γιάννη, δεν ξέρω μου λέει αν έπεσα μέσα στο θέμα, επειδή δεν είναι κινηματογραφική ταινία, όμως το στα πλοκάμια της μαφίας άφησε εποχή στις εγκληματικές τηλεοπτικές σειρές. Παίχτηκε για 10 ολόκληρες σεζόν και συνεχίζει να αναπαράγεται. Χρειάζεται να πω μου λέει κάτι για τις μουσικές του Μωρικό, ναι, απολύτως τίποτα. Γεια σου Βασίλη μου με τους δεσμούς αίματος. Το Taxi Driver από το 1976 και φυσικά τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τη Τζόντι Φόστερ.

60 seconds. Γεια σου Μέρη, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Πέπη με Bonnie and Clyde. Γεια σου Μαρίνα, 7 φορές έχεις δει το Midnight Express. Καλησπέρα στον Κώστα, καλώς ήρθες. Γεια σου Γιάννη, δεν ξέρω μου λέει αν έπεσα μέσα στο θέμα, επειδή δεν είναι κινηματογραφική ταινία, όμως το στα πλοκάμια της μαφίας άφησε εποχή στις εγκληματικές τηλεοπτικές σειρές. Παίχτηκε για 10 ολόκληρες σεζόν και συνεχίζει να αναπαράγεται. Χρειάζεται να πω μου λέει κάτι για τις μουσικές του Μωρικόνε? Ναι, απολύτως τίποτα. Γεια σου Βασίλη μου με τους δεσμούς αίματος. Το Taxi Driver από το 1976 και φυσικά τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τη Τζόντι Φόστερ.

απολύτως τίποτα. Γεια σου Βασίλη μου με τους δεσμούς αίματος. Το Taxi Driver από το 1976 και φυσικά τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τη Τζόντι Φόστερ.

Η συνέχεια έχει Μωρικόνε. Καθώς θα μεταφερθούμε στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εποχή της ποταπαγόρευσης, όπου ένας ομοσπονδιακός πράκτορας γραφείου, ο Έλιοτ Νες, καλείται να συλλάβει τον Αλ Καπόνε και να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Οι συμβατικές μέθοδοι της αστυνομίας αποτυγχάνουν λόγω της διαφθοράς των ίδιων των αστυνομικών. Και τότε ο Νες συγκροτεί μια ομάδα 4 ατόμων της απολύτου εμπιστοσύνης του και μαθαίνει να χρησιμοποιεί εξίσου βίαιες και πλάγιες μεθόδους με τον Αλ Καπόνε. Η ομάδα του απαρτίζεται από τον ίδιο, ένα μεσήλικα Ιρλανδό αστυνόμο της πιάτσας, ένα νεαρό αστυνομικό με ιταλικό αίμα και έναν ειδικό στα οικονομικά εγκλήματα. Οι μάχες είναι σκληρές, η αναμέτρηση αμφίροπη και η έκβαση δυσαμφίβολη. The Untouchables από το 1987 σε σκηνοθεσία Brian De Palma με τους Kevin Costner, Sean Connery και Robert De Niro. Μουσική φυσικά από τον Ennio Morricone.

Και επιστρέψαμε με τη μουσική του Marvin Hamlisch από το 1973, The Sting, με τους Paul Newman, Robert Redford και Robert Shaw.

Ακριβώς, Δημήτρη, οι αδιάφθοροι. Καλησπέρα στην Ελίνα. Καλησπέρα στην Λίτσα, να σε καλά. Γεια σου Λία, να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Να κάνουμε λοιπόν και την τηλεοπτική παρέμβαση στα κινηματογραφικά μας, καθώς ήταν πολύ εύστοχο αυτό που έστειλε ο Γιάννης στα πλοκάμια της μαφίας. Μουσική φυσικά από τον Ένιο Μωρικόνε.

Πάμε σε μία από τις πιο αγαπημένες του ελληνικού κοινού. Πίσω λοιπόν στο 1978 και στο Express του Μεσονυχτίου. Σε σκηνοθεσία Alan Parker και σενάριο από τον Oliver Stone, βασισμένο στο ομότιτλο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Billy Hayes. Ο Hayes ήταν ένας Αμερικανός φοιτητής που κλείστηκε σε τουρκική φυλακή με την κατηγορία ότι προσπάθησε να περάσει λαθρέα ναρκωτικά. Και πρωταγωνιστή φυσικά ο Brand Davis. Τη μουσική υπογράφει ο Giorgio Moroder. Και η πραγματική ιστορία έχει ως εξής. Στις 6 Οκτωβρίου του 1970, μετά την παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, ο Αμερικανός Billy Hayes συλλαμβάνεται από την τουρκική αστυνομία για κατοχή μαριχουάνας. Ενώ ήταν έτοιμος να αναχωρήσει αεροπορικός από τη χώρα μαζί με τη σύντροφό του. Μετά από λίγο, ένας μυστηριώδης Αμερικάνος πηγαίνει τον Billy σε ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα και μεταφράζει τη συνομιλία του με έναν detective. Η αστυνομία ρωτά πώς βρέθηκε στην κατοχή του το χασίς. Εκείνος απαντάει ότι το αγόρασε από έναν ταξιτζή και προσφέρεται να βοηθήσει την αστυνομία να τον εντοπίσει με αντάλλαγμα την ελευθερία του. Πηγαίνει με την αστυνομία σε μια τοπική αγορά, δείχνει τον ταξιτζή και ενώ η αστυνομία πηγαίνει για να το συλλάβει, ο Billy αρχίζει να τρέχει για να τους ξεφύγει. Στριμώχνεται σε μια αγωνία, συλλαμβάνεται ξανά από τον μυστηριώδη Αμερικάνο. Φυλακίζεται για 4 χρόνια και 2 μήνες για κατοχή ναρκωτικών. Και στη φυλακή θα γνωρίσει και θα γίνει φίλος με άλλους κρατούμενους από τη Δύση. Το 1974, μετά από έφεση, το δικαστήριο απορρίπτει την αρχική ποινή των 4 χρόνων και το καταδικάζει σε 30 χρόνια φυλάκιση για το έγκλημά του. Η παραμονή του Billy Hayes στη φυλακή μετατρέπεται σε ζωντανή κόλαση, τρομακτικές σκηνές σωματικών και πνευματικών βασανιστήριων, ενώ δωροδοκία, βία και παράνοια κυριαρχούν στη φυλακή. Το 1975 η Σούζαν, η σύντροφός του, επισκέπτεται τον Billy και τρομοκρατείται από το θέαμα που αντικρίζει. Του δίνει ένα σημειωματάριο με χρήματα κρυμμένα μέσα, ελπίζοντας ότι θα τον βοηθήσουν να δραπετεύσει. Αφού εισαχθεί στο ψυχιατρικό άσυλο της φυλακής, ο Billy θα προσπαθήσει να αποδράσει, δροδοκώντας τον αρχιφύλακα να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο όπου δεν υπάρχουν φύλακες. Ο αρχιφύλακας όμως τον πηγαίνει σε ένα άλλο δωμάτιο και επιχειρεί να τον βιάσει. Ο Billy τον σκοτώνει, φοράει τη στολή του και καταφέρνει να αποδράσει από την μπροστινή πόρτα. Στον επίλογο αναφέρεται ότι τη νύχτα της 4ης Οκτωβρίου του 1975 ο Billy Hayes πέρασε τα σύνορα προς την Ελλάδα και έφτασε στο σπίτι του 3 εβδομάδες αργότερα.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε πριν από λίγο Λευτερής Πετρούνια στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα από αύριο και μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε υπηρετικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, όπου νωρίτερα κενώθηκαν οι περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας, ενώ 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μια επανδρωμένα αεροσκάφη σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία.

What a difference a day made από την Edina Washington. Και το soundtrack του Casino. Από το 1995. Μάρτιν Σκορτσέζε με πρωταγωνιστή φυσικά τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Μαζί του και η Σάρων Στόουν. Γυρνάμε αρκετά χρόνια πίσω, πάμε στο 1974. Μαζί ο Τζακ Νίκολσον και η Φέι Ντάναουέι στο Chinatown.

Καλό σου βράδυ, Μελίτα. Είναι ιδιαίτερα εύστοχο το μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει. Το πολύ αγαπημένο Twin Peaks.

Καλό βράδυ στην Λίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Γιάννη στο Σίδνεϊ, καληνύχτα στον Γιώργο Στοιχείο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Καληνύχτα Ελπίδα, καληνύχτα Κώστα. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω στο Λεωνίδα που μας ακούει στη Νέα Υόρκη. Και είναι και σημαδιακό το μήνυμά σου την ώρα που έρχεται, γιατί από την ταινία The Bone Collector του 1999 με τους Denzel Washington και Angelina Jolie.

Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, σε μια βραδιά που ήταν αφιερωμένη σε μουσικές και σε τραγούδια από crime movies. Once upon a time in America. Το κύκνιο άσμα του Σέρτζιο Λεόνε είναι το μεγαλύτερο γκανγκστερικό έπος μαζί με τον Ονό. Η ταινία αποτελεί την κινηματογράφηση του αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος του Harry Gray, The Hoods. Η υπόθεση αφορά στο χρονικό της φιλίας τεσσάρων Εβραίων γκάνγκστερ που διέπρεψαν την εποχή της ποταβογόρευσης στην πόλη της Νέας Υόρκης. Η μουσική φυσικά από τον παιδικό φίλο και παντοτινό συνεργάτη του Σέρτζιο Λεόνε, τον μεγάλο Ένιο Μορικόνε. Να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για όσους φίλους, κυρίως από το Facebook, δεν έχω προλάβει να πω τουλάχιστον ούτε μια καλησπέρα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είμαι αγενής, αλλά είναι τόσα μα τόσα πολλά τα μηνύματα που δεν προλαβαίνω με τις ανανεώσεις για να τα διαβάσω. Θα κάνω μια προσπάθεια μέχρι το τέλος. Real Blogger, χαίρομαι ιδιαίτερα που απόλαυσες την απόψινη βραδιά. Γεια σου Ελένη μου στην Οίκια με το απόσπασμα από τον μεγάλο Καζαντζάκη. Αμαπόλα φυσικά, από το Once Upon a Time in America.

Όπως είχατε καταλάβει, δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό για να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή. Πέρα από το απόλυτο παράδειγμα για crime movie, τον Ονό από το 1972 του Francis Ford Coppola, με τον μεγάλο Marlon Brando και τη μουσική του Νίνο Ρότα.

Καληνύχτα στον Χάρη, στην Καλλιόπη, στην Στέλλα και στον Αντρέα. Στον Κωνσταντίνο, στον Άσο. Στην Ελίνα, στην Βάσο που μου έχουν στείλει email στο Facebook, τα οποία δεν έχω καταφέρει να ανοίξω καν. Καληνύχτα Βασίλη, γεια σου Ρενάτα. Καληνύχτα Λία, χαίρομαι ιδιαίτερα που την απόλαυσες στην εκπομπή. Γεια σου Αποστόλη με τον σημαδεμένο. Καληνύχτα στην Κατερίνα στην Γερμανία. Γεια σου Μέρη, καληνύχτα Νίνα. Γεια σου Αγγελική στην Ιρεμβέργη. Καληνύχτα Πέπη, γεια σου Πέγγι. Καληνύχτα Δημήτρη, γεια σου Στέλιο στον Οροπό. Καληνύχτα στον Ονούφριο, γεια σου Γιάννη στον Μπράιτον. Καληνύχτα Κώστα που έχεις ποστάρει ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τον Gone in 60 Seconds. Καληνύχτα στην Αναστασία, στην Χίο, στην Αυσικά, στην Καλαμάτα. Γεια σου Λευτέρη στο Ενδυμβούργο. Καληνύχτα στον φίλο που υπογράφει Μίτσα. Γεια σου Ελένη, χαίρομαι που καθυλώθηκες μουσικά. Γεια σου Ούλα, καληνύχτα Δήμητρα στην Κοζάνη. Πρόλαβα όσα μπορούσα τουλάχιστον, όσα κατάφερα. Πάμε για την αποθέωση, για το κλείσιμο. Θερμές ευχαριστίες από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Καληνύχτα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα από αύριο και μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε υπηρετικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στον Θάνο της Λίμνου, όπου το μεσημέρι εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις με δύο πλωτά μέσα του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την έκδοση διεθνούς συντάγματος σύλληψη εναντίον του από την Άγκυρα. Παράλληλα, έκανε λόγο για αξιολείπτη προσπάθεια εκφοβισμού του από τον Τούρκο πρόεδρο. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία σε κρούσματα. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας με 14.366 βαθμούς. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έφτασε τα 11 μετάλλια στη διοργάνωση, 8 χρυσά και 3 χαλκινά. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν και στη δεύτερη θέση ήταν ο Ρώσος Ήλια Ζάικα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρωτικά ουρινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

τη μία την κατηγορούσε για ψεύτικο έρωτα και από την άλλη ρωτούσε διαβάτες στα στενά αν έχουν δει μάτια καστανά σαν τα δικά της. Αντιφάσεις. Το υπέροχο όμως αυτό, καπελιό του Μίλτου Πασχαλίδη, είναι ένα τραγούδι που μυρίζει κυρίως Κρήτη, θάλασσα, κρασί, παρέα και παλιό καημό. Ο Μίλτος Πασχαλίδης το έχει συνδέσει έντονα με το προσωπικό του ρεπερτόριο, όμως δημιουργός του τραγουδιού είναι Δημήτρης Αποστολάκης των Χαϊνίδων, τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους. Το τραγούδι μας μεταφέρει σε ένα παλιό καπηλιό, όπου οι άνθρωποι μαζεύονται για να πιούν, να τραγουδήσουν και κυρίως να ξεχάσουν για λίγο τις πληγές τους. Είναι ένας μικρός κόσμος όπου ο πόνος γίνεται τραγούδι και η παρέα γίνεται καταφύγιο. Το καπηλιό δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι ένα σύμβολο μιας εποχής όπου οι άνθρωποι μοιράζονται τα βάσανά τους χωρίς πολλά λόγια. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε 8 λεπτά μετά τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου που σήμερα ολοκληρώνει έναν κύκλο έκτακτων μεταδόσεων εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο, καθώς οι υπόλοιποι βρισκόντουσαν σε διακοπές. Βρήκαμε εμείς ευκαιρία εδώ και ήρθαμε και σας κρατήσαμε σφήνα παρέα για τις δύο τελευταίες ώρες της καθημερινές της ημέρας, για να χαλαρώνουμε λίγο από όλα αυτά που μας βασανίζουν, τις ειδήσεις, να ακούμε λίγο μουσική και να περνάει η ώρα ευχάριστα, να χαλαρώνουμε μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σήμερα είναι κάπως διαφορετική η βραδιά, επειδή είναι τελευταία, είπαμε να την κάνουμε έτσι λίγο πιο γιορτινή, με ελληνικό στίχο. Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε για την 21η βραδιά του Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο και έρχεται και η επιμονή σου. Ένα τραγούδι που μιλάει για εκείνη την αγάπη που δεν εγκαταλείπει, που δεν μιλά τόσο για την ομορφιά ή τα μεγάλα λόγια, όσο για την δύναμη ενός ανθρώπου που επιμένει και πιστεύει στη σχέση του. Η μουσική και η στίχη είναι του Κώστα Λιβαδά και το τραγούδι κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ Μετακόμιση τώρα. Μάλιστα, ο ίδιος ο Λιβαδάς είχε μιλήσει για την ιδιαίτερη προσωπική διαδρομή που έχει αυτό το τραγούδι στη ζωή του. Και έρχεται και η ερμηνεία της Ελεονόρας Γουανέλη, που να δίνει έτσι μια πιο σύγχρονη δυναμική διάσταση. Πάμε.

Η επιμονή είναι καλό πράγμα γιατί συνήθως έχει αποτελέσματα, αλλά πολλές φορές μπορεί να καταντήσει και λίγο ενοχλητική, ίσως και εκνευριστική. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε. Εκεί θα το σηκώσει η κυρία Βάσια Κούτρα για να, ό,τι μηνύματα θέλετε να στείλετε εδώ προς το στούντιο για μας εδώ. Μπορείτε όμως να στέλνετε και ηλεκτρονικά μηνύματα, να τα βλέπουμε εδώ κατευθείαν στην οθόνη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Τώρα για τη συνέχεια έρχονται τα Νίποτα, το οποίο είναι ένα τραγούδι για όλα εκείνα που μένουν μέσα μας και δεν βρίσκουν ποτέ το δρόμο προς τα χείλια. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους για το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2006. Εδώ η σιωπή δεν είναι απουσία λόγου, είναι ένας ολόκληρος κόσμος συναισθημάτων.

Η επιμονή είναι καλό πράγμα γιατί συνήθως έχει αποτελέσματα, αλλά πολλές φορές μπορεί να καταντήσει και λίγο ενοχλητική, ίσως και εκνευριστική. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε και θα το σηκώσει η κυρία Βάσια Κούτρα για να, ό,τι μηνύματα θέλετε να στείλετε εδώ προς το στούντιο για μας εδώ. Μπορείτε όμως να στέλνετε και ηλεκτρονικά μηνύματα, να τα βλέπουμε εδώ κατευθείαν στην οθόνη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Τώρα για τη συνέχεια έρχονται τα Νίποτα, το οποίο είναι ένα τραγούδι για όλα εκείνα που μένουν μέσα μας και δεν βρίσκουν ποτέ το δρόμο προς τα χείλια. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους για το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2006.

επιμονή είναι καλό πράγμα γιατί συνήθως έχει αποτελέσματα, αλλά πολλές φορές μπορεί να καταντήσει και λίγο ενοχλητική, ίσως και εκνευριστική. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε. Εκεί θα το σηκώσει η κυρία Βάσια Κούτρα για να, ό,τι μηνύματα θέλετε να στείλετε εδώ προς το στούντιο για μας εδώ. Μπορείτε όμως να στέλνετε και ηλεκτρονικά μηνύματα, να τα βλέπουμε εδώ κατευθείαν στην οθόνη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Τώρα για τη συνέχεια έρχονται τα Ανίποτα, το οποίο είναι ένα τραγούδι για όλα εκείνα που μένουν μέσα μας και δεν βρίσκουν ποτέ το δρόμο προς τα χείλια. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους για το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2006. Εδώ η σιωπή δεν είναι απουσία λόγου, είναι ένας ολόκληρος κόσμος συναισθημάτων. Οι αναμνήσεις, οι πληγές και όσα δεν υπόθηκαν να επιστρέφουν, ιδιαίτερα τη νύχτα όταν όλα ησυχάζουν. Το τραγούδι όμως δεν είναι μόνο θλίψη, κρύβει και μια ελπίδα. Κάποια στιγμή η καρδιά μπορεί να πει αυτό που το στόμα φοβήθηκε να εκφράσει και ίσως αυτό είναι το πιο ανθρώπινο σημείο του τραγουδιού. Δηλαδή πως μερικές φορές μια σιωπή μπορεί να πει περισσότερα από χίλιες λέξεις.

Τη μουσική μας περιπλάνησε στο ελληνικό πεντάγραμμα, όπως υποσχεθήκαμε από χτες, και το κάνουμε πράξη σήμερα. Τώρα περνάμε σε ένα τραγούδι. Θα το αφιερώσω εκεί, για την περιοχή που βρίσκομαι για πολλές ώρες καθημερινά, και είναι η Νέα Σμύρνη, και όχι μόνο η Νέα Σμύρνη, και όλες οι περιοχές που έχουν έτσι πολλά πράγματα να θυμούνται από τους, από τις πιο παλιές γενιές. Στο τραγούδι που έρχεται η μουσική γίνεται μνήμη. Τα σμυρνέικα τραγούδια κοιτάζουν προς τη Σμύρνη, το Κορδελιό, το Αϊβαλί, αλλά και την παλιά Ελλάδα, κουβαλώντας μέσα τους την νοσταλγία της προσφυγιάς και μιας πατρίδας που έμεινε πίσω. Τη μουσική υπογράφει ο Παντελής Θαλασσινός και τους στίχους ο Ηλίας Κατσούλης. Το τραγούδι χρησιμοποιεί εικόνες όπως ένα παλιό καθρεφτάκι, μέσα από το οποίο ξαναζωντανεύει ένας ολόκληρος χαμένος κόσμος. Δεν πρόκειται απλώς για ένα τραγούδι για τη Σμύρνη. Είναι ένα τραγούδι για τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν, για τις ρίζες που μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά, και για έναν τόπο που μπορεί να χαθεί από το χάρτη, αλλά δεν χάνεται ποτέ από το μυαλό και κυρίως

Παντελής Θαλασσινός και τα Σμυρνιακά τραγούδια, και κάπως έτσι έφτασε η ώρα για να κλείσουμε και το πρώτο ημίωρο. Σιγά σιγά θα το κάνουμε όμως. Περνάμε αμέσως γρήγορα να ακούσουμε τη Χαρούλα Αλεξίου, γιατί έχει ένα ωραίο ζεμπέκικο να μας πει. Είναι το ζεμπέκικο αυτό, όταν νιώθεις την ανάγκη να φύγεις. Απόψε θέλω να πιω, σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους της Σοφίας Αργυροπούλου. Τραγούδι μας έρχεται από το 2003.

Σαρούλα Αλεξίου, απόψε θέλω να πιω. Ένα τραγούδι που μιλάει για χαμένα όνειρα και την ανάγκη να διαγράψει κανείς έστω και προσωρινά όσα τον πληγώνουν. Και ίσως γι' αυτό αγαπήθηκε τόσο, γιατί σχεδόν όλοι έχουμε κάποια βράδια που θα θέλαμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να ξεχάσουμε για λίγο. Εμείς τώρα πάμε σιγά σιγά σε Ελευθερία Αρβανιτάκη, σε ένα τραγούδι σε στίχους του Γιώργου Γιαννακόπουλου και μουσική του Γιώργου Μουζάκη. Το πρωτακούσαμε από τον Γιάννη Φογιατζή και την Τζένι Βάνου. Θέλω κοντά σου να μείνω. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και εδώ επιστρέφουμε.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Το χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα από αύριο και μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράριος αναμένεται να σκαρφαλώσει υπηρετικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά στο real.gr. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στον Θάνο της Λίμνου, όπου το μεσημέρι εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. 59 άτομα απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις.

Ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια του Νίκου Παπάζογλου που συνδέεται με μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Η στίχη είναι του Τάκη Σιμώτα και η μουσική του ίδιου του Νίκου. Και υπάρχει μάλιστα μια όμορφη ιστορία γύρω από τη δημιουργία του τραγουδιού. Σύμφωνα με σχετικές αναφορές του Νίκου, το έγραψε ως δώρο για το γάμο του Τάκη Σιμώτα. Το τραγούδι έχει μια ιδιαίτερη, μια παράξενη μελαγχολία. Μιλάει για μια κατάσταση που υπάρχει η παρέα, υπάρχει ο χώρος, υπάρχουν οι άνθρωποι, αλλά λείπει η διάθεση της καρδιάς να τραγουδήσει. Και αυτό είναι ίσως το μεγάλο του θέμα, πως δεν χρειάζεται να είσαι μόνος για να νιώθεις μοναξιά. Μπορεί να βρίσκεσαι ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους και παρόλα αυτά να αισθάνεσαι εντελώς μόνος. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο απόψινό ημίωρο, το οποίο θα το πάμε ελληνικά για αυτήν την τελευταία βραδιά εκτάκτων μεταδόσεων. Εδώ στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πέτρου μέχρι και τις 12 με μυρωδιές από ελληνικό πεντάγραμμο, τουλάχιστον προσωπικά τραγούδια που τα άκουγα όταν ήμουν μικρός στο σπίτι, που έπαιζαν οι δίσκοι εκεί από τους γονείς. Μετέπειτα που άρχισα και έπαιζα και εγώ λίγο με δίσκους. Ωραίο το ξένο ρεπερτόριο, αλλά και τα ελληνικά έχουν άλλη μυρωδιά. Όπως αυτή που θα μας έρθει τώρα, όπου ο Βαλκινός Ιωαννίδης δημιουργεί έναν ολόκληρο ανατολίτικο κόσμο. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Νίκο Ζουδιαρή, τόσο σε μουσική όσο και σε στίχους, και περιλαμβάνεται στον δίσκο Στην Αγορά του Κόσμου, που κυκλοφόρησε το 1993. Η αγορά του Αλχαλίλη γίνεται σκηνικό ενός ερωτικού παιχνιδιού γεμάτο από εικόνες από την Αίγυπτο. Νείλος, Οάση, Φαραώ, Θήβα και ανατολίτικα παζάρια.

Αυτός ήταν και ο Αλκίνος Ιωαννίδης με την πολύ αγαπημένη και πολύ σύχναστη αγορά του Αλχαλίλη. Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε λίγες μέρες. Θα ήθελα να το τιμήσουμε με ένα τραγούδι που συνδυάζει έρωτα, ελληνικό καλοκαίρι, θάλασσα και παλιά λαϊκή παράδοση, τουλάχιστον όσον αφορά το μάτιασμα. Η μουσική είναι της Βανθίας Ρεμπούτσικα και η στίχη της Λένης Ζιώγα. Η εικόνα της γαλάζιας χάντρας λειτουργεί σαν φυλαχτό για την αγαπημένη γυναίκα, αλλά ταυτόχρονα γίνεται σύμβολο της θάλασσας και του ελληνικού τοπίου. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν χρειάζονται περίπλοκη ιστορία για να λειτουργήσουν, γιατί έχουν εικόνες που όλοι αναγνωρίζουμε. Το μπλε, τον αέρα, τα μαλλιά, τον έρωτα και την ευχή να μην μας αγγίξει το κακό.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

αυτό ήταν και το παραμύθι με λυπημένο τέλος, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη. Γράφτηκε το 1995 και ο ίδιος υπογράφει τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο συμβολισμούς. Μια λίμνη που θέλει να γίνει θάλασσα, μια πέτρα που θέλει να γίνει βράχος και μια κοπέλα που μεγαλώνει, ενώ ο πρωταγωνιστής μένει πίσω. Στο τέλος όμως βρίσκεται η ουσία. Ο χρόνος περνά, οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά κάποιος μπορεί να μείνει συναισθηματικά παγιδευμένος σε μια παλιά εποχή. Γι' αυτό το λυπημένο τέλος δεν είναι απλώς το τέλος μιας ερωτικής ιστορίας. Είναι η συνειδητοποίηση πως η ζωή προχωρά, ακόμα και όταν εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μαζί της. Για τη συνέχεια, μου ζήτησε ο Στέφανος από τον Πειραιά να βάλουμε κάτι από Γιάννη Πουλόπουλο. Είναι ο αγαπημένος μου από εκείνη την εποχή, τη μακρινή. Διάλεξα το Άγαλμα, που είναι ένα από τα πιο κλασικά του τραγούδια, σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τραγούδι που πρωτακούστηκε το 1969 μέσα από τον εμβληματικό δίσκο «Ο Δρόμος». Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά σε ένα άγαλμα και ουσιαστικά συνομιλεί με τη δική του μοναξιά. Το άγαλμα γίνεται σύμβολο της σιωπής, της ακινησίας και μιας αγάπης που έχει μείνει πίσω. Ένα τραγούδι που είναι χαρακτηριστικό δείγμα εκείνης της εποχής, όπου η απλότητα της μελωδίας συναντούσε έναν εξαιρετικά κινηματογραφικό και ποιητικό στίχο.

Από τον δίσκο για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης το 1994, αυτό το τραγούδι είναι μια δήλωση προσπάθειας απελευθέρωσης από έναν παλιό έρωτα. Σε μουσική του Φίλιππου Πιάτσικα και στίχους του Μάνου Ξηδούς. Δεν θα δακρύσω πια για σένα, Pix Lux. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Πριν την ολοκληρώσουμε και πριν πάμε όμως στους τίτλους, υπέροχος Βασίλης Κουλάς, τα αντίθετα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έφτασε στα 11 μετάλλια στη διοργάνωση, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Καύσωνας διαρκείας θα πλήξει τη χώρα από αύριο και μέχρι τα μισά της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σε υπηρετικές περιοχές στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή Θάνος της Λίμνου, όπου το μεσημέρι εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. 59 άτομα απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης με δύο πλωτά μέσα του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψη εναντίον του από την Άγκυρα. Οι επιθέσεις του εξυπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες, απαντά η τουρκική προεδρία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε στο Diamond League της Λοζάνης την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στο 8 μέτρα και 24 εκατοστά. Δεύτερος ο Ελβετός Εχάμερ με 8 μέτρα και 13 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Αυτός ήταν και ο Παντελής Θαλασσινός με τα καράβια τα χιώτικα, και κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ για να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα μουσικής περιπλάνησης, αυτή που θα μας πάει μέχρι και τις 12. Το ραδιοφωνό σας είναι εκεί πάντα καρφωμένο στους 97 και 8. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πέτρου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός, και για αυτήν την τελευταία έκτακτη μετάδοση μας εδώ από αυτή τη συχνότητα, είπαμε σήμερα θα ακούσουμε έτσι τραγούδια που μας έχουν σημαδέψει τη ζωή μας από το ελληνικό πεντάγραμμο, και κάπως έτσι θα κλείσουμε αυτόν τον καλοκαιρινό κύκλο πριν ξεκινήσει καινούργια ραδιοφωνική σεζόν που θα μας βρει εκεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Το λέω και αυτό σαν είδηση. Λοιπόν, έχετε τώρα ένα τραγούδι που μας ζήτησε ο Γιώργος από την Λιβαδιά. Το αγαπώ και εγώ, γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Μητροπάνου. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους, από τους καλύτερους Έλληνες ερμηνευτές που έχουν περάσει ποτέ από το ελληνικό πεντάγραμμο. Ειδικά αυτό το τραγούδι που τη μουσική έγραψε ο Στέφανος Κορκολής και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον συγκινεί. Σβήσε το φεγγάρι. Εδώ το φεγγάρι δεν είναι το ρομαντικό σύμβολο που γνωρίζουμε συνήθως. Αντίθετα, γίνεται κάτι που ο άνθρωπος θέλει να εξαφανίσει επειδή του θυμίζει όσα δεν μπορεί να ξεχάσει. Η νύχτα, η μοναξιά και η απουσία μιας αγαπημένης δημιουργούν ένα κλίμα εσωτερικού πόνου, και όταν ο Μητροπάνος τραγουδά τέτοια λόγια, δεν χρειάζεται υπερβολή. Η φωνή του τα λέει από μόνη της.

Δημήτρης Μητροπάνος, απλά σβήσε το φεγγάρι. Τα τελευταία χρόνια όσοι βιώνουμε και συμβιώνουμε και ζούμε σε αυτήν τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, ζούμε έτσι με συνεχόμενες προκλήσεις, είτε οικονομικές, είτε πολιτικές, είτε κοινωνικές. Έρχεται ένα τραγούδι που ίσως είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά που μπορούν να περιγράψουν αυτή την κατάσταση και τη σχέση του Έλληνα με την πατρίδα του. Η στίχη είναι του Μανώλη Ρασούλη και η μουσική της Βάσος Αλαγιάννη. Εδώ η Ελλάδα δεν παρουσιάζεται με έναν απλοϊκό πανηγυρικό τρόπο. Υπάρχει αγάπη, αλλά υπάρχει και παράπονο. Υπάρχει περηφάνεια, αλλά και κριτική. Ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα και να νοσταλγεί, αλλά μπορεί επίσης να βρίσκεται και στην Αθήνα και να αισθάνεται μόνος. Αυτή ακριβώς η αντίθεση κάνει το τραγούδι τόσο δυνατό. Δεν λέει απλώς «αγαπώ την Ελλάδα»,

Δημήτρης Μητροπάνος. Απλά σβήσε το φεγγάρι. Τα τελευταία χρόνια, όσοι βιώνουμε και συμβιώνουμε και ζούμε σε αυτήν τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, ζούμε έτσι με συνεχόμενες προκλήσεις, είτε οικονομικές, είτε πολιτικές, είτε κοινωνικές. Έρχεται ένα τραγούδι που ίσως είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά που μπορούν να περιγράψουν αυτή την κατάσταση και τη σχέση του Έλληνα με την πατρίδα του. Η στίχη είναι του Μανώλη Ρασούλη και η μουσική της Βάσος Αλαγιάννη. Εδώ η Ελλάδα δεν παρουσιάζεται με έναν απλοϊκό πανηγυρικό τρόπο. Υπάρχει αγάπη, αλλά υπάρχει και παράπονο. Υπάρχει περηφάνεια, αλλά και κριτική. Ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα και να νοσταλγεί, αλλά μπορεί επίσης να βρίσκεται και στην Αθήνα και να αισθάνεται μόνος. Αυτή ακριβώς η αντίθεση.

Δημήτρης Μητροπάνος. Απλά σβήσε το φεγγάρι. Τα τελευταία χρόνια, όσοι βιώνουμε και συμβιώνουμε και ζούμε σε αυτήν τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, ζούμε έτσι με συνεχόμενες προκλήσεις, είτε οικονομικές, είτε πολιτικές, είτε κοινωνικές. Έρχεται ένα τραγούδι που ίσως είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά που μπορούν να περιγράψουν αυτή την κατάσταση και τη σχέση του Έλληνα με την πατρίδα του. Η στίχη είναι του Μανώλη Ρασούλη και η μουσική της Βάσος Αλαγιάννη. Εδώ η Ελλάδα δεν παρουσιάζεται με έναν απλοϊκό πανηγυρικό τρόπο. Υπάρχει αγάπη, αλλά υπάρχει και παράπονο. Υπάρχει υπερηφάνεια, αλλά και κριτική. Ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα και να νοσταλγεί, αλλά μπορεί επίσης να βρίσκεται και στην Αθήνα και να αισθάνεται μόνος. Αυτή ακριβώς η αντίθεση κάνει το τραγούδι τόσο δυνατό. Δεν λέει απλώς «αγαπώ την Ελλάδα», λέει ουσιαστικά «την αγαπώ μαζί με όλα όσα με πληγώνουν σε αυτήν».

Νίκος Παπάζογλου. Αχ, Ελλάδα. Πόσες φορές το έχουμε πει από μέσα μας αυτό το πράγμα και πόσες φορές θα το πούμε ακόμα στο μέλλον, γιατί προκοπή δεν βλέπω. Πάμε όμως τώρα εδώ στα δικά μας τα μουσικά και θα σας ταξιδέψω έτσι πάρα πολύ πίσω και μάλιστα στη δεκαετία του 30 και ειδικά στο ρεμπέτικο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε γράφτηκε το 1937 από τον Πάνο Τούντα, τόσο σε στίχους όσο και σε μουσική, και η Ρίτα Αμπατζή ήταν η πρώτη μεγάλη ερμηνεύτρια του συγκεκριμένου τραγουδιού. Το 1976 το ηχογράφησε η Χαρούλα Αλεξίου και το έβαλε στον προσωπικό της δίσκο που κυκλοφόρησε τότε με τίτλο Χαρούλα Αλεξίου 2, φέρνοντας έτσι το παλιό ρεμπέτικο σε μια νέα εποχή. Η γκαρσόνα είναι η γυναίκα που εργάζεται στο περιβάλλον ενός καφενείου και γίνεται πρόσωπο αναφοράς μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, αλλά δεν είναι δεκάρα.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τραγουδάρα, τι τραγουδάρα και τι φωνή αυτή του Πασχάλη Τερζή. Το «Δε μιλάμε» είναι ένα τραγούδι για τη σιωπή μέσα σε μια σχέση. Η μουσική και η στίχη είναι του Γιώργου Θεοφάνους και κυκλοφόρησε το 2004 με τον Πασχάλη Τερζή να το ερμηνεύει. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι οι δύο άνθρωποι που δεν έχουν απαραίτητα χωρίσει είναι ακόμα μαζί, βρίσκονται στον ίδιο χώρο, ακουμπούν ο ένας τον άλλον, αλλά ουσιαστικά έχουν απομακρυνθεί. Και αυτή ίσως είναι μία από τις πιο δύσκολες μορφές μοναξιάς, δηλαδή να έχεις τον άλλον δίπλα σου και να μην μπορείς πια να επικοινωνήσεις μαζί του. Τα πράγματα που δεν λέγονται, συσσωρεύονται και κάποια στιγμή η σιωπή γίνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε φασάρια. Το πιο ωραίο όμως είναι όταν συνδέεις δύο τραγούδια με κοινό νόημα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι για τον αποχωρισμό, αλλά και για έναν έρωτα που αρνείται να τελειώσει. Η μουσική είναι του Χριστόφορου Γερμενή και τους στίχους υπογράφουν ο Γιάννης Κότσιρας και ο Βασίλης Μακρυμίχαλος. Κυκλοφόρησε στον δίσκο «Περισσότερα ταξίδια, φιλιά» του 2007. Ο άνθρωπος του τραγουδιού, ο πρωταγωνιστής, είναι πληγωμένος και μόνος, αλλά δεν ζητά πραγματικά να τελειώσει. Η ιστορία ζητά αντίθετα να αγαπήσει ξανά και ξανά. Η εικόνα του μαχαιριού είναι μια υπερβολική ποιητική εικόνα για τον πόνο του χωρισμού. Και το πιο όμορφο σημείο είναι η ιδέα ότι δύο ζωές δεν είναι αρκετές για να περιμένει κανείς έναν άνθρωπο που αγαπά.
1: Φύσαει αέρας, αέρας λύσσας με.

Τι να πεις για αυτό το τραγούδι? Δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μας το ζήτησε η Σίλβια από το Κορυδαλό. Της την έσκασα βέβαια λίγο. Της έβαλα μια εκτέλεση έτσι λίγο πιο βραδινή, πιο νυχτερινή. Όχι την αυθεντική του 1968. Τραγούδι που έγραψε φυσικά ο Μίμης Πλέσας σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τραγούδησε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Για πάμε λίγο στα πιο σύγχρονα. 1994, ένας δίσκος που αγαπήσαμε πολλά τραγούδια μέσα από αυτόν. Ο τίτλος του «Για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης». Η στίχη είναι του Μάνου Ξεδούς και την μουσική συνυπογράφουν ο Φίλιππος Πιάτσικας, ο Μπάμπης Στόκας και ο Μανός Ξεδούς. Κάτι λένε για μένα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν μιλούν απλώς για τον έρωτα, τον κάνουν να μοιάζει με μαγεία. Και οι 10 μάγισσες του Γιάννη Σαβιδάκη είναι ακριβώς ένα τέτοιο τραγούδι. Εδώ ο έρωτας δεν παρουσιάζεται σαν κάτι ήρεμο και λογικό. Είναι μια δύναμη που σε παρασύρει, σε ζαλίζει, σε κάνει να αφήνεσαι. Τα δάχτυλα, τα χείλη, το φιλί του, το σώμα του άλλου γίνονται εικόνες μαγικές, σχεδόν ονειρικές. Και τελικά αυτό που περιγράφεται δεν είναι μόνο η ερωτική έλξη, αλλά η μεταμόρφωση που μπορεί να φέρει ένας μεγάλος έρωτας στην ζωή μας. Γιατί στην τελική, όταν αγαπάς πραγματικά, είναι σαν να μαθαίνεις από την αρχή να περπατάς, να ονειρεύεσαι και να ταξιδεύεις. Και ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη μαγεία του τραγουδιού. Ότι ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει ολόκληρος ο κόσμος σου χωρίς να το καταλάβεις. Αλλά και απ' την άλλη, αν στραβώσει και κάτι, καλό θα είναι να έχεις, να έχεις δώσει και δεύτερα κλειδιά, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις.

Και κάπως έτσι φτάσαμε να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτό το μουσικό μας ταξίδι, αλλά και αυτόν τον κύκλο των έκτακτων ραδιοφωνικών εκπομπών που είχαμε για τις δύο εβδομάδες που μας πέρασαν. Το νέο πρόγραμμα του Real FM σε λίγες μέρες θα είναι πραγματικότητα, θα είμαστε και εμείς μέσα σε αυτό. Θα μας βρίσκεται τα Σαββατοκύριακα την ίδια ώρα πάντα. Μας αρέσει αυτή η ώρα, το 10-12. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που επιτρέπετε και σε μένα προσωπικά αλλά και στον Real FM να είμαστε εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας για το οτιδήποτε χρειάζεστε από την ενημέρωση γενικότερα αλλά και την μουσική σας ενημέρωση. Από μένα τίποτα άλλο λοιπόν. Καλό βράδυ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Σας αφήνω με ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και φαντάζομαι και δικό σας, γιατί στο τέλος μας αρέσει να τις ταξιδεύουμε αλλά και να τις παρατηρούμε. Θάλασσες, Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα. Είναι ο τίτλος ενός μυθιστορήματος γραμμένο από τον Ρώσο συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Η πρώτη λογοκριμένη εκδοσή του έγινε το 1966-67 και η πλήρης εκδοσή του το 1973. Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα είναι μια φανταστική ιστορία στην οποία με λίγα λόγια ο διάβολος με κάποιους ακολούθους του επισκέπτεται την Μόσχα προκαλώντας χάος και προβλήματα στις ζωές των ανθρώπων. Το μυθιστόρημα χαρακτηρίζεται από μαύρο χιούμορ και μπορεί να διαβαστεί σε πολλά επίπεδα. Σαν μια κωμική ιστορία, σαν μια ιστορία γεμάτη φιλοσοφικά μηνύματα ή ακόμη σαν μια σάτιρα της σοβιετικής κοινωνίας. Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα, το μυθιστόρημα δηλαδή του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, ήταν το βιβλίο που δόρισε η Μαρίαν Φέιθφουλ, σύντροφος τότε του Μικ Τζάγκερ, στον τραγουδιστή των Rolling Stones στα τέλη της δεκαετίας του 60. Έτσι κι αλλιώς η Μαρίαν Φέιθφουλ προερχόταν από την ανώτερη τάξη της βρετανικής κοινωνίας. Είχε ένα διαφορετικό τελείως υπόβαθρο από τον Μικ Τζάγκερ και στην σχέση τους προσπαθούσε να του περάσει νέες ιδέες και να του δώσει νέα ενδιαφέροντα. Ο Μικ Τζάγκερ λοιπόν πήρε το Μέτρ και η Μαργαρίτα, το διάβασε και όταν τελείωσε έγραψε το ακόλουθο τραγούδι.

Stones, Sympathy for the Devil από το 1968. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Τζάγκερ, το τραγούδι έχει να κάνει με τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου και όχι φυσικά με το σαδανισμό. Όπως σας είπα, το τραγούδι το εμπνεύστηκε μετά την ανάγνωση του μυθιστορήματος «Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα». Ένα μυθιστόρημα του Ρώσου συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Βιβλίο που του έδωσε η τότε σύντροφός του, η Μαριάν Φέιθουλ. Έτσι λοιπόν, η απόψινή θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Οι δημιουργοί τους λοιπόν διάβασαν ένα βιβλίο και επηρεάστηκαν τόσο πολύ που αμέσως ή μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα βιβλίο. Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για αυτήν τη βραδιά ήταν το Sympathy for the Devil. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας ή ενδεχομένως, εάν γνωρίζετε ανάλογες περιπτώσεις, για να τις μοιραστείτε μαζί μας. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι οι δημιουργοί εμπνεύστηκαν από ένα βιβλίο και μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα τραγούδι επηρεασμένοι από εκείνο. Η δεύτερη περίπτωση όμως που θα μας απασχολήσει απόψε δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς η επιρροή προέκυψε πολλά χρόνια πριν πραγματοποιηθεί το τραγούδι. Ο David Bowie λοιπόν, σε ηλικία μόλις 14 ετών, συνήθιζε τα βράδια πριν κοιμηθεί να διαβάζει την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt, της γνωστής ερμηνεύτριας και φυσικά πρωταγωνίστριας του καμπαρέ. Όπως λέει, έλεγε ο ίδιος ο Bowie, όταν ήμουν 14 ετών, είδα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt. Ήταν τόσο σεξι φωτογραφισμένη δίπλα από ένα δέντρο. Η αυτοβιογραφία είχε τον τίτλο Thursday's Child. Και τότε συμπλήρωνε από την ηλικία μόλις των 14 ετών. Είχα στο μυαλό μου να γράψω το συγκεκριμένο τραγούδι. Το τραγούδι τελικά γράφτηκε το 1999. David Bowie, Thursday's Child, επηρεασμένος από την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt.

του Κάρλος Φουέντες, που πραγματεύεται την ζωή των ανθρώπων μεταξύ Μέξικο και Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν που στην ουσία ζουν μεταξύ των ψευδεστήσεων και της αυταπάτης. Οι Καλέξικο πάντα έχουν ιδιαίτερη αδυναμία σε τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με το Southwest. Γι' αυτό άλλωστε έχουν ονομάσει και το συγκρότημα τους Καλέξικο. Το 2000 λοιπόν θα κυκλοφορήσουν το Crystal Frontier μετά την ανάγνωση του ομότιτλου βιβλίου από τον Μεξικανό συγγραφέα Carlos Fuentes.

Γεια σου Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Γεια σου Διονύση, στο Άσφορτ, στην Αγγλία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τραγούδια λοιπόν εμπνευσμένα από βιβλία, ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν μετά την ανάγνωση ενός βιβλίου. Ακούσαμε λοιπόν μέχρι τώρα για το Sympathy for the Devil, των Stones, ακούσαμε για το Thursday's Child, του Bowie και την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt φυσικά. Για να πάμε στους Καλέξικο. Η Καλέξικο και το Crystal Frontier. Εμπνευσμένο από μυθιστόρημα μεξικανού συγγραφέα.

0: Crystal Frontier. Η Καλέξικο επηρεασμένη από ομότιτλο βιβλίο του Μεξικάνου. Συγγραφέα Κάρλος Φουέντες. Γεια σου Γιάννη μου, στα Μέγαρα με τους Blue Oster Cult, αστρόνομοι. Εμπνευσμένη μου λέει από βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Είναι πολλά τα τραγούδια τα οποία είναι προϊόντα εμπνεύσεως, αναγνώσεως βιβλίων και πολύ συχνά κρύβουν και πολύ όμορφες ιστορίες πίσω τους, ορισμένες εκ των οποίων θα μάθουμε απόψε. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Τζέρι Λίμπερ και ο Μάικ Στόλερ έγραψαν ένα τραγούδι με τον τίτλο «Is That All There Is?». Πρόκειται για ένα τραγούδι όπου μια καταπιεσμένη γυναίκα έχει φτάσει στο σημείο πλέον να μην ενοχλείται από τίποτα, να μην της κάνει τίποτα εντύπωση, σαν να φαίνεται ότι έχει πλέον παραιτηθεί. Στην αρχή παρακολουθεί το σπίτι της να καίγεται και εκείνη αναρωτιέται. Is that all there is to a fire? Στη συνέχεια πηγαίνει στο greatest show on earth και αναρωτιέται. Is that all there is to a circus? Και τέλος συναντά έναν άντρα, ερωτεύεται και στο τέλος χωρίζει. Αναρωτιέται και πάλι. Is that all there is to love? Το τραγούδι, οι Λίμπερ και Στόλερ αρχικά πρόσφεραν όχι στην Peggy Lee που το ερμήνευσε, αλλά στην Georgia Brown. Εκείνη το απέρριψε. Στη συνέχεια το τραγούδι προτάθηκε στη Marlene Dietrich για να απορριφθεί και από εκείνη. Η τρίτη τους επιλογή ήταν η Barbara Streisand. Στην οποία άρεσε το τραγούδι, δεν μπορούσε όμως να το ηχογραφήσει καθώς διαφωνούσε η εταιρεία της. Έτσι λοιπόν, οι δημιουργοί του τραγουδιού απευθύνθηκαν στην Peggy Lee. Το τραγούδι προέρχεται μετά την ανάγνωση βιβλίου του Thomas Mann, το Disillusionment. Πάνω εκεί λοιπόν στηρίχθηκαν οι δημιουργοί του για να το γράψουν. Ο τίτλος του Is That All There Is? Και άλλη μία σημαντική και πολύ σύγχρονη πληροφορία για αυτό το τραγούδι είναι ότι πρόκειται για το αγαπημένο τραγούδι του νέου Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Ντόναλντ Τραμπ.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου Γιάννη, με τους Eurythmics και το 1984. Στέλιο στον Οροπό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι που σου αρέσει το απόψινο θέμα. Καλησπέρα και σε σένα Μάγδα. Καλησπέρα Μιχάλη με την Kate Bush και το Wuthering Heights. Νομίζω ότι και αυτό προέρχεται από κάποια νουβέλα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Νάντια στην Κέρκυρα. Τις καλύτερες ευχές μου. Για τη συνέχεια πάμε στην Mary Shelley. Η Mary Shelley, Αγγλίδα συγγραφέας, κόρη φιλοσόφου και συγγραφέως επίσης, ερωτεύτηκε τον ποιητή Πέρσι Σέλεϊ, ο οποίος την απήγαγε το 1814 στην Ελβετία. Εκεί παντρεύτηκαν μετά τον θάνατο της πρώτη σύζυγου του Σέλεϊ και το 1816, κατά τη διάρκεια ταξιδιού και ενώ φιλοξενούνταν στην βίλα του ποιητή Λόρδου Μπάιρον στην Ελβετία, ξεκίνησε να γράφει το πασίγνωστο μυθιστόρημα «Φραγκενστάιν». Το έργο τελείωσε το 1817 και εκδόθηκε το 1818. Η Mary Shelley λοιπόν έγραψε το Frankenstein το 1817. Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1987 το μυθιστόρημα έγινε η αιτία για να γραφτεί ένα πανέμορφο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Η Carol Decker, η τραγουδίστρια των Deep Purple, επηρεασμένη από το μυθιστόρημα και από τις φράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό, όπως «Don't push too hard, your dreams are tiny in your hand», θα γράψει με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος την πασίγνωστη αυτή μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80.

Το China in your hand, λοιπόν, εμπνευσμένο από το Frankenstein της Mary Shelley. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Πολύ όμορφη επιλογή. Το Private Investigation στον Dire Straits. Φυσικά το εμπνεύστηκε ο Μαρκ Νόπφερ από τον Φίλιπ Μάρλο, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Το κρατάω για την συνέχεια. Γεια σου Αντώνη, με το Mind Games του John Lennon, και αυτό είναι σωστό, ταιριάζει απόλυτα στην απόψινη εκπομπή. Πάμε για λίγο στους Queen και στον Freddie Mercury, ο οποίος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην γαλλική γλώσσα και άρα στις γαλλικές νουβέλες. Έτσι λοιπόν, επηρεασμένος από μία γαλλική νουβέλα, θα γράψει ένα τραγούδι το 1974. Τίτλος του τραγουδιού είναι το Lily of the Valley. Η νουβέλα ανήκει στον Honoré de Balzac. Μία νουβέλα η οποία κυκλοφόρησε το 1835. Και το τραγούδι του Freddie Mercury και των Queen είναι από το 1974.

Πολλούς χαιρετισμούς στην Γιώτα και στον Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης λοιπόν λίγο νωρίτερα στο email του μου έγραψε ότι θα ήθελα να προτείνω το Mind Games του John Lennon, που το εμπνεύστηκε αφού διάβασε το Mind Games The Guide to Inner Space των Robert Masters και Jim Houston. Ένα βιβλίο που μιλάει για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Είναι η γνωστή αυτή τακτική με τα tricks. Γι' αυτό ονομάστηκε και Mind Games. Πώς μπορούμε λοιπόν με διάφορα tricks να αποσπάσουμε το μυαλό μας από κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ο John Lennon λοιπόν διάβασε το συγκεκριμένο βιβλίο και έγραψε το Mind Games το 1973.

John Lennon, Mind Games, εμπνευσμένο το τραγούδι από το βιβλίο Mind Games, The Guide to Inner Space. Για τη συνέχεια θα έρθει ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Genesis. Ο λόγος για το Μάμα του 1983, το οποίο τα μέλη του συγκροτήματος εμπνεύστηκαν αφού διάβασαν πρώτα το βιβλίο The Moons, A Balloon, του γνωστού Βρετανού ηθοποιού David Niven. Αυτό το βιβλίο λοιπόν αποτέλεσε την αφορμή για να γραφτεί το Μάμα, το οποίο αναφέρεται σε έναν νεαρό άνδρα που έχει αιμονή με μία πόρνη που εκείνη όμως δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Έχει σχεδόν ειδιπόδιο σύμπλεγμα μαζί της και επιμένει να την αποκαλεί μάμα. Στο βιβλίο λοιπόν του David Niven, ένας νεαρός άνδρας ερωτεύεται μία μεγαλύτερη του πόρνη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στα συναισθήματά του. Δεν αναφέρεται λοιπόν στη μητέρα του, αλλά μάμα συνήθιζε να αποκαλούσε την γυρεότερη πόρνη την οποία είχε ερωτευτεί.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
2: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Θεματική βραδιά απόψε αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Η ανάγνωση λοιπόν ενός βιβλίου τους έκανε να γράψουν ένα τραγούδι, είτε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, είτε ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις όπως του David Bowie που ακούσαμε στην πρώτη ώρα, μετά από πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Σε αυτήν την δεύτερη ώρα και στην έναρξή της θα πάμε αρχικά στον William Shakespeare και στο κλασικό φυσικά Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Να δούμε λοιπόν ποια τραγούδια μπορεί να έχουν επηρεαστεί από την κλασική αυτή νουβέλα του William Shakespeare.

Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Αρχικά όλοι υπέθεσαν ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην αυτοκτονία. Ο Ντόναλντ Ρόζερ όμως, που έγραψε το τραγούδι, ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας στο συγκεκριμένο τραγούδι, σαν παράδειγμα ενός ζευγαριού που έχει την πίστη ότι θα είναι μαζί τόσο στη ζωή όσο και στον θάνατο. Φυσικά είναι άπειρες οι φορές που ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες για να γράψουν τραγούδια. Ακόμη μια τέτοια περίπτωση έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 90, από το 1999 συγκεκριμένα, με το Σχήμ και το Join Me.

Η Χιμ και το Join Me, τραγούδι εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Βίκυ, είσαι απόλυτα σωστή, και το Romeo and Juliet, τον Dire Straits, ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, αλλά επειδή θα ακούσουμε το Private Investigation σε λίγο, θα αποφύγουμε δεύτερο από τους Dire Straits. Μέχρι τις διαφημίσεις θα πάμε με το White Rabbit, τον Jefferson Airplane, όπου η Grace Slick εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι διαβάζοντας την αλήκη στην χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll.

Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Η Coldplay από το 2015 και το Adventure of a Lifetime. Που όπως ο ίδιος ο Chris Martin δήλωσε στην εφημερίδα Sun, εμπνεύστηκε το τραγούδι από το βιβλίο που έγραψε ένα ζευγάρι, ο Νίκολας Κριστόφ και η Σέριλ Βαν Ντάν, το 2009 με τον τίτλο Half the Sky. Το βιβλίο πραγματεύεται την καταπίεση των γυναικών παγκοσμίως και προτρέπει τον γυναικείο πληθυσμό να μετατρέψει αυτή την καταπίεση σε ευκαιρία.

Και η Coldplay λοιπόν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί τραγούδια τους μετά από ανάγνωση ενός βιβλίου. Islands in the Stream είναι ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ξεκίνησε με τον Kenny Rogers και την Dolly Parton από το 1983. Ο τίτλος τα λέει όλα από μόνος του, καθώς προέρχεται από το βιβλίο του Ernest Hemingway με τον ίδιο τίτλο, και που θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν το πρώτο βιβλίο του Ernest Hemingway το οποίο εκδόθηκε μετά τον θάνατό του.

Islands in the Stream, λοιπόν. Kenny Rogers, Dolly Parton, εμπνευσμένο το τραγούδι από το ομότιτλο βιβλίο του Ernest Hemingway. Ας συνεχίσουμε με τον Elton John και τον Rocketman. Βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα που έγραψε ο Ray Bradbury και που στην ουσία αναφέρεται στην ιστορία ενός παιδιού και την οπτική που έχει, καθώς ο πατέρας του είναι αστροναύτης και έχει ανάμεικτα συναισθήματα κάθε φορά που αφήνει την οικογένειά του για να κάνει τη δουλειά του.

Οι Guns N' Roses και το November Rain. Και αυτό έχει βασιστεί πάνω σε μια νουβέλα. Στο διήγημα του Del James με τον τίτλο Without You. Ένα διήγημα που είναι μέρος μιας συλλογής με τον τίτλο The Language of Fear και το οποίο επανεκδόθηκε το 2008 αφού εξαντλήθηκε. Μάλιστα σε αυτή τη νέα έκδοση, στην αρχή του διηγήματος υπάρχει και ένα εισαγωγικό σημείωμα από τον ίδιο τον Axl Rose.

Το November Rain λοιπόν είναι εμπνευσμένο από την νουβέλα με τον τίτλο Without You του Del James. Μάλιστα, ο Del James στη συνέχεια έγραψε και στίχους για δύο τραγούδια, τον Guns Roses, το Garden και το Yesterdays. Θα επανέλθω στο μήνυμα που μου είχαν στείλει ο Τάσος και η Μαρία από την πρώτη ώρα της εκπομπής, προτείνοντας το Private Investigations των Dire Straits, ο οποίο ο Mark Knopfler εμπνεύστηκε επηρεασμένος από τον Philip Marlowe, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Philip Marlowe λοιπόν, ο ήρωας του Raymond Chandler, ήταν αυτός που έδωσε την έμπνευση στους Dire Straits για το Private Investigations.

Ο Iggy Pop στα μέσα της δεκαετίας του 2000 διάβασε κάποια στιγμή την ουδέλα The Possibility of an Island του Γάλλου συγγραφέα Μισελ Ουελμπέκ. Όπως δήλωσε αμέσως μετά, σε αυτό το βιβλίο ανακάλυψε τον εαυτό του. Λίγο αργότερα κλήθηκε για να γράψει τη μουσική για το Last Words, μια βιογραφική ταινία για τον Ουελμπέκ. Και εκεί ήταν τότε που πήρε την απόφαση να διασκευάσει ορισμένα γαλλικά τραγούδια. Όπως για παράδειγμα τα Φθινοπορεινά Φύλλα. Ένα βιβλίο λοιπόν ήταν η έμπνευση για τον Iggy Pop ενός Γάλλου συγγραφέα. Alan Parsons Project για τη συνέχεια. Eye in the Sky με τις φήμες να θέλουν το τραγούδι εμπνευσμένο από το 1984 του George Orwell. Αφιερωμένο στον Γιώργο στον Άλυμο.

Eye in the Sky. Είναι πολύ εύκολο να ταυτιστεί με το 1984 του George Orwell. Κάτι όμως που ο Alan Parsons αρνήθηκε κατηγορηματικά. Γεια σου Μίνα. Όταν ένας αγκώνας λέει από τη γωνία των 90 μοιρών έλθει στη γωνία των 20, τότε είναι σίγουρο ότι αποφάσισε να κάνει ανάπαυλα. Βάζει τελεία στο κείμενο, δίνει χρόνο στη σκέψη για να κεντήσει και τότε ένας άλλος αγκώνας ξεκινά από τη γωνία των 90 μοιρών να βάζει κουκίδες πάνω σε 5 γραμμές. Εμπνευσμένη μου λέει η απόψινη εκπομπή. Έδωσε μουσικό χρώμα σε ρόλους και χαρακτήρες. Σαν τους χαρακτήρες που ξεπήδησαν μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίνα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Γιώργο. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Νίκο. Δεν βάζεις μου λέει και τον μικρό ήρωα του Λουκιανού. Έχεις δίκιο. Φυσικά και προέρχεται από βιβλίο, έστω και αν ήταν κόμικ, ο μικρός ήρωας. Έτσι αλλιώς όμως το τελευταίο με το οποίο θα κλείσει η εκπομπή θα είναι από ελληνικό βιβλίο. Καληνύχτα και σε σένα Χρήστο, καλό ξημέρωμα και σε σένα Λιάνα. Γεια σου Έλενα. Περαστικά σου εύχομαι. Καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Βίκη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο σε αυτή την βραδιά που ήταν αφιερωμένη σε τραγούδια εμπνευσμένα από βιβλία θα είναι από την Λωρίνα Μακένιτ και το βιβλίο φυσικά δεν είναι άλλο από την Οδύσσια του Ομήρου. Το τραγούδι της Πινελόπης λοιπόν, για να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι η Κάτζουνη. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
2: Θα γυρίσετε?
1: Όχι.
2: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το φράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι. Έρχομαι φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Κομισίνη.